0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και στο σπίτι με μόνη, παρά

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου

0: Music Club είναι παντού. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Α, ναι, και στο ραδιόφωνο, στους 105,8. Και μην το ξεχάσω, έχουμε και app για το κινητό σου. Άκουσέ μας, ακολούθησέ μας. Music Club 105,8.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
0: Μεγάλο ραδιόφωνο.
1: Όχι αστεία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοφροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις.

0: σκράπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπρό ΚΑΤΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπρό ΚΑΤΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr. Μητέα,
7: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, good morning, good morning. Good morning, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, ακριβώς στην ώρα μας και σήμερα. Όπως και κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, όταν είμαστε εδώ, όταν δεν είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να είμαστε στην ώρα μας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Όταν όμως είμαστε εδώ, είμαστε στην ώρα μας, κυρίες και κύριοι. Αγαπημένοι φίλοι, 07, 02 και 18 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, ημέρα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, 13 του μηνός, 13 Ιουλίου 2026. Μην το ξεχνάμε αυτό και πάμε να γράψουμε κάποια στιγμή την ημερομηνία και βάζουμε 24, 25, 27, 32, 22, 21, 18, 19, 2010. Όχι. 2026 έχουμε, κυρίες και κύριοι. 2026. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε? Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 11 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 49. Πω, τεράστιες είναι οι μέρες, τεράστιες είναι οι μέρες. Η καλύτερη ώρα για μπάνιο το απογευματάκι μετά τις 6 το απόγευμα. Να μην σε κάψει και ο ήλιος που πήγαμε εμείς εχθές το πρωί εδώ πέρα και κοντεύει πλάτη μας εδώ πέρα να βγάλει φωτιές. Ούτε αυγά δεν μπορούμε, σαν να ψήνουμε αυγά πάνω είναι, σαν να βάζουμε αυγά μάτια να... Είναι η πλάτη μας, κυρίες και κύριοι, εντάξει. Δεν βάλαμε το αντιλιακό μας, βάλαμε λίγο. Πού να προλάβεις, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα να βάζεις αντιλιακό, να κάνεις βουτιές, ξαναβγαίνεις έξω, να πηγαίνεις να τρως, να τρως κανένα σνακ, να πεις κανένα τσάκι, ξανά πάλι βουτιά μέσα. Πού να προλάβεις, κυρίες και κύριοι, να βάλεις αντιλιακό? Τέλος πάντων, παρόλα αυτά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα εδώ. Θα κουτσομπολέψουμε, θα πούμε τα αστεία μας, τα σοβαρά μας, μάλλον κυρίως αστεία θα πούμε, λόγω του καλοκαιριού. Θα κάνουμε χαβαλέ, θα πούμε ανέκδοτα, θα κάνουμε διαγωνισμούς, θα δώσουμε δώρα. Αλλά πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική εδώ στο Ηράκλειο, στην πόλη, στον πλανήτη. Οπότε, good morning, την καλημέρα μας.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 07:08 και 30 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας. Και πάλι και σήμερα επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Music Lab 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Από τις 7 είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Από τις 5 ώρα τα ξημερώματα ξυπνάμε. Από τις 7 είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα μέχρι τις 11. Κάθε τις 8.30 περίπου έρχεται και η Μάνια ή η Δανδουλάκη και γίνεται το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Καλά, εντάξει, από τις 7 είναι το καλύτερο πρωινό στον πλανήτη. Μετά που έρχεται η Μάνια, γίνεται το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Υποβαθμίζεται δηλαδή, δεν αναβαθμίζεται. Αλλά τέλος πάντων, ας μην μιλήσουμε τώρα, ας μην πούμε τέτοια πράγματα και μας ανέβει πάλι πίεση τώρα πρωί-πρωί, δευτεριάτικο σήμερα. Τσαγκάρο Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, για τους τσαγκάρδες, την καλημέρα μας. Ναι. Χρόνια πολλά σε εσάς αν γιορτάζετε κάτι σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Δευτέρα σήμερα, 13 του μηνός. Και σαν σήμερα το 1989, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τη Δήμητρα Λιάννη. Πλέον αργότερα Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία παντρευτήκανε. Πού θα παντρευότανε, στο Χουδέτσι, στην Παναγία, στο Χουδέτσι, πού θα παντρευότανε. Στην πολιτεία παντρευτήκανε. Μετά από ένα θυελώδες ειδήλιο που αναστάτωσε τότε την ελληνική και την διεθνή κοινή γνώμη, το 1989 έγινε αυτός ο γάμος σαν σήμερα. Επίσης, σαν σήμερα, το 1944 γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ. Ποιος είναι ο Έρνε Ρούμπικ? Είναι Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ, ο κύβος του Ρούμπικ, τον οποίο 8 εκατομμύρια χρόνια προσπαθώ να τον επιάσω, να φτιάξω καμιά πλευρά και δεν τα καταφέρνω ποτέ. Εάν είστε από τους τυχερούς που μπορείτε και φτιάχνετε άνετα τον κύβο του Ρούμπικ, μπράβο, συγχαρητήρια, congratulations. Έχουμε δει και κάτι βιντεάκια με κλειστά μάτια τον φτιάχνουν σε 2-3 δευτερόλεπτα, σε 5 δευτερόλεπτα, σε 10, δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο την κολλητή μου, την Κατερίνα Λιόλιου. Το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Γιάννη, τον Γεωργαλή. Μου λέει καλωσορίσατε κύριε Παναγιώτη. Καλώς σας βρήκα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας λέει. Την καλημέρα μας και από εμάς στον αγαπημένο μας τον Γιάννη από την αγαπημένη μας ταβέρνα Γιακουμή. Στα παϊδάκια του Γιακουμή, στο κέντρο κυρίες και κύριοι, στην αγορά. Ταβέρνα Γιακουμή με τα μπιφτέγια τα ωραία, με τα παϊδάκια τα ωραία, με τη χωριάτικη την ωραία, με τη φέτα από πάνω κτλ. Το αγαπημένο μας αυτό μαγαζί που πρέπει να το τιμήσουμε, εννοείται μία από τις επόμενες ημέρες. Για να φάμε το πρωινό μας, το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο είμαστε εμείς. Και το καλύτερο πρωινό για το φαγητό είναι τα παϊδάκια του Γιακουμή. Να πας εκεί κατά τις 11.30 ώρα μετά που τελειώνει η εκπομπή. Να φας παϊδάκια, να φας πασέτα, να φας μπριζόλα, να φας μπιφτέκια, να φας σαλάτα. Να ανοίξει η όρεξή σου αδερφέ μου, να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Αυτά. Good morning, καλημέρα μας. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα βίντεό σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας ενημερώνετε για το τι γίνεται στην πόλη του Ηρακλείου, στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα, στο Χουδέτσι, στον Τιμπάκι, στις Μύρες και τα σχετικά. Και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας τους υπόλοιπους φίλους ακροατάς. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα. Θέλουμε, μου λέει, λίγο Λένα Παπαδοπούλου. Μου λέει, το εγώ είμαι η Λένα. Πω, ρε φίλε. Εννοείται ότι θα το βάλουμε. Να θυμίσω λοιπόν άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Σωστά, σωστά.

0: επιτυχία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ραφαέλα. Καλημέρα, Ραφαέλα. Μας έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber. Μου λέει καλημέρα, είμαστε στη Λεωφόρο Κνωσού και σ' ακούμε. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Μακάρι να ήσασταν και στο Ρίο Ντετζανέιρο να μ' ακούγατε, αγαπητή Ραφαέλα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά τι να κάνουμε εδώ, προς το παρόν και στη Λεωφόρο Κνωσού μια χαρά είναι. Παρεπιπτόντως, μια και λέμε από πού μας ακούνε, επειδή βλέπω πάρα πολύ κόσμο μας ακούει και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, από οποιοδήποτε radio portal, παύλα radio application, και αν κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet, στον υπολογιστή, θα μπορέσετε να ακούτε το σταθμό και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολύ κόσμο από Ελλάδα και μας ακούει αυτήν εδώ την ώρα, αλλά βλέπουμε και πάρα πολλούς και από το εξωτερικό. Βλέπω από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο, από Ινδία αυτήν εδώ την ώρα, από Ολλανδία, από Ιταλία, από Γερμανία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ορίστε, στο Ρίο Ντετζανέιρο δεν βλέπω τι να κάνουμε. Μακάρι να ήμασταν και στο Μουντιάλ, να βλέπαμε κάνα αγώνα, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί, επώνυμοι και ανώνυμοι, φραγκάτοι και μη φραγκάτοι τέλος πάντων, είναι αυτή την περίοδο εκεί πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ, τέλος πάντων, Ντάλλας, αυτό γύρω-γύρω που γίνονται οι αγώνες, Νιου Γιόρκ, δεν ξέρω και εγώ τι, Αμερικές κτλ. Και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε να δούμε κι εμείς κάνα αγώνα Μουντιάλ. Μακάρι. Θα παίξουμε λίγο αναβίση από τα καινούργια της τραγούδια που μας αρέσει πάρα πολύ, το Αιγαίο λέγεται. Θα προλάβουμε να παίξουμε και λίγο Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου, τα blues, δηλαδή παρεάκι πάνω αυτά τα δύο. Θα πάω σε πολύ μικρό break διαφημιστικό, επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμός.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, το ραδιόφωνο αλλιώς, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 07 και 37 και 24 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, good morning. Είναι η μέρα Δευτέρα, 13 του μηνός, 13 Ιουλίου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Good morning.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, κολυμπάμε παρέα. Μακάρι δηλαδή να κολυμπούσαμε, να είμαστε σε καμιά παραλία, σε καμιά θάλασσα κτλ. Αλλά δεν πειράζει, κυρίες και κύριοι, κάποια στιγμή θα πάμε κι εμείς. Παρόλα αυτά, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο και κάνουμε εκπομπή. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Μιχάλη, τον Νικηφορίδη, εδώ τον κολλητό μου. Μου λέει καλημέρα, κολλητέ μου, μου λέει Παναγιώτη, επιτέλους μας έλειψες. Θέλουμε να μας βάζει λίγο Ιουλία. Το απαντάω. Εγώ φαντάζομαι Ιουλία Καραπατάκη. Φαντάζομαι, δηλαδή τώρα 8 παρατέταρτο το πρωί. Ιουλία Καραπατάκη, φαντάζομαι. Εννοείς. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαριλένα. Μαριλένα, good morning. Μου έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Η Μαριλένα έστειλε μήνυμα, λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε από το δρόμο. Θέλω να βάλεις, μου λέει, λίγο Θοδωρή Φέρη. Εννοείται ρε φίλε. Μα εννοείται. Είναι δυνατόν να μην παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη? Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, το οποίο είναι ο απόλυτος προορισμός για διασκέδαση και χαλάρωση. Και δίπλα βέβαια ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου, το Fun Factory. Α, Καλυμάνη μου λέει ο άλλος. Εδώ μου λέει μόνο Καλυμάνη. Μα εννοείται ρε ότι θα παίξουμε Ιουλία Καλυμάνη εδώ πρωινιάτικα. Εννοείται, Παναγία μου. Λοιπόν, τι έλεγα, α ναι, για το Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και το Fun Factory. Το Ηράκλειο Bowling Center, το οποίο ανακαινίστηκε, αναβαθμίστηκε, ανανεώθηκε. Έφερε καινούριους διαδρόμους, καινούργια μηχανήματα. Ανανεώθηκε πάρα πολύ ο χώρος. Και όντως έγινε ακόμη καλύτερος από ό,τι ήταν. Βέβαια, πάντα με εξαιρετικό φαγητό. Τα ποτάκια μας εκεί, τα κοκτέιλάκια μας, τα μπυράκια μας κτλ. Αλλά και δίπλα ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου, το Fun Factory. Εννοείται ότι έχουμε και δωράκια να σας δώσουμε και για το Fun Factory, δωρεπιταγές κτλ. Προς το παρόν θα δώσω όμως δύο παιχνίδια bowling στο Ηράκλειο Bowling Center. Πώς θα τα δώσουμε? Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού. Σε ποιον θα τα δώσουμε? Θα τα δώσουμε σε αυτόν που θα στείλει πρώτος μήνυμα. Λοιπόν, πηγαίνετε στο Instagram του σταθμού, εκεί που είναι τα μηνύματα, στέλνετε μήνυμα, γράφετε bowling κενό ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμό σας δηλαδή, και το κινητό τηλέφωνο. Και το πρώτο μήνυμα που θα έρθει εδώ στο ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, κερδίζει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα, την Αμαρτωλή. Είναι 8 παρατέταρτο. Άντε να βάλω και μια Ιουλία Καλυμάνη. Οπότε μια χαρά, επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε εδώ.

Πιο δυναμικός όμιλος επιχειρήσεων με βενζινάδικα εδώ στην Κρήτη. Κοντά μας από το 1979 είναι τα βενζινάδικα της Envirol. Έχουν και μια χαρακτηριστική κόκκινη στη μεγάλη ταμπέλα που γράφει Envirol για να τα ξεχωρίζετε, βέβαια, για να βάζετε σωστά καύσιμα στο αυτοκίνητό σας. Εννοείται ότι λίγο αργότερα έχουμε και δωράκια να δώσουμε από το Aqua Plus, για να πάτε να βουτήξετε εκεί στην Αεροτσουλήθρες, να κάνετε τις βουτιές σας, να κάνετε την ηλιοθεραπεία σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που επίσης είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club στο 105,8. Αν δείτε κάποιο κτίριο, κάποιο ξενοδοχείο, κάποιο μαγαζί, κάποια καινούργια πολυκατοικία και έχει πάρα πολύ ωραία τζάμια και τα λοιπά, κρίσταλα, τζαμαρίες και τα σχετικά, εννοείται ότι έχει βάλει το χεράκι της η αγαπημένη μας εταιρεία Art Glass Νεόπουλος. Λοιπόν, 8 παρα 10 θα παίξουμε, εννοείται, λίγο Θοδωρή Φέρη και θα βάλουμε λίγο και Ιουλία Καραπατάκη για να πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Είναι πολύ μικρό το break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με λίγο Αντώνη Ρέμο και λίγο Χρήστο Δάντη. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Βάλη.

0: αλλιώς.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8, το ραδιόφωνο αλλιώς. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φάνη. Μου έστειλε μήνυμα. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Καλημέρα μου, λέει. Είμαι, μου λέει, με την κόρη μου την Ελένη. Σε ακούμε κάθε πρωί. Πού ήσουνα? Εδώ ήμουνα. Μήπως μπορείς να μας βάλεις, σε παρακαλώ, λίγο αργότερα, λίγο Θοδωρή Φέρι? Μα εννοείται, Παναγία μου. Ιησούς Χριστός Νικά, μετά και από την τεράστια συναυλία που έκανε ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, παρέα με το Music Club 105,8 στο Παγκρίτιο Στάδιο, είναι δυνατόν να μην παίξουμε Θοδωρή Φέρη? Μα είναι δυνατόν? Ποτέ. Εμείς είναι ο αγαπημένος μας, εννοείται βέβαια, ο Θοδωρής Φέρης. Ναι. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μας την Ρίτσα επίσης. Μου λέει καλημέρα παιδιά, σας ακούμε από την δουλειά, είστε υπέροχοι. Θέλουμε, μου λέει, άμα μπορείτε να βάλετε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Εννοείται, θα παίξουμε και λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τα voice messages, τις ηχογραφήσεις δηλαδή. Μας τις στέλνετε εδώ και τις μεταδίδουμε στον αέρα, είτε τις δικές σας είτε των παιδιών. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και τα σχετικά, αλλά και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με Χρήστο Δάντη, το Πάει Αγάπη. Με έχω ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Λεμπές, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, good morning.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08 και 11 και 4 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος με τζάμια κρυσταλά. Εννοείται βέβαια την καλημέρα μας και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, δηλαδή τα βενζινάδικα της Envirol. Επίσης την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία. Επίσης την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden Hall. Αθηναής Garden Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία στο Αθηναής Garden and Hall. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα, τον Κατσογριδάκη, τον επίσης φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής. Μου λέει καλημέρα, καλή επιστροφή μου λέει φίλο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, thank you. Σήμερα λέει η Αναστασία και η γυναίκα μου έχουν γενέθλια. Oh, happy birthday to you, happy birthday to you. Να βγούμε να μας κεράσεις. Εννοείται, δεχόμαστε να βγούμε να μας κεράσεις και για τη γυναίκα σου και για την κόρη σου. Χρόνια πολλά. Να τις χαίρεσαι και τις δύο. Και να πάω στο φίλο μου τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα, αδερφέ μου. Θα ήθελα, ρε φίλε, λέει, να μου βάλεις λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Το αλλάξανε τα πλάνα μου. Κοιμήθηκα στη μάνα μου. Να το αφιερώσουμε σε μένα. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Μα είναι δυνατόν. Να μην βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Το αλλάξανε τα πλάνα μου. Κοιμήθηκα στη μάνα μου. Να βάλω και λίγο Αναβίση μετά. Το Λάμπο από τη χαρά μου. Λίγο και τη Γαρμπή. Το Πέστο με ένα φιλί. Έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ και Γιάννη Πάριο και ένα Τάσε Θοδωρίδου που μου ζητήσατε προηγουμένως. Οπότε μια χαρά. Καλημέρα μας. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6970 11 1058. Τις καλημέρες σας, τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, voice messages. Είστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας ενημερώνετε και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας τους υπόλοιπους.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club. 105,8.
3: Να. Βάλαμε και λίγο αναβίση το λάμπο. Παίξαμε και λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Το αλλάξανε τα πλάνα μου. Βάλαμε και λίγο Ρία Ελληνίδου. Το εξηγήστε μου. Και επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club. Στο 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Κατά καλό καιρό, 13 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, για να αναβαθμίσετε την αισθητική και την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας με τα υψηλής ποιότητας κουφώματα αλουμινίου της αγαπημένης μας εταιρείας και του φίλου μας του Ζήνωνα. Στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στο Ζήνωνα και στο κατασκευαστικό και στο εργοστάσιο και στην έκθεση και στο κηλικείο, κυρίες και κύριοι, διότι το εργοστάσιο μας εκεί ο Ζήνωνας έχει και κηλικείο, κυρίες και κύριοι, με τα τοστάκια τα ωραία, με τα καφεδάκια τα ωραία. Εξαιρετική δουλειά κάνει ο φίλος μας ο Ζήνωνας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική, να βάλουμε λίγο και τη Γαρμπή που σας είχα υποσχεθεί από προηγουμένως, που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ και τη Γαρμπή. All time classic. Έχω ετοιμάσει και λίγο Σάκη Ρουβά, το υπήρχες πάντα μέσα στη ζωή μου. Να σου δω την καλημέρα μου για άλλη μια φορά στο φίλο μου τον Λεωνίδα για τα πολύ ωραία λόγια που μου έστειλε εδώ ένα μήνυμα, τέλος πάντων, με πολύ ωραία λόγια για την εκπομπή και τα λοιπά. Οπότε μια χαρά, thank you. Έχω ετοιμάσει και λίγο Σάκη Ρουβά και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε μια χαρά, good morning.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Envirol που βάζουμε καύσιμα από εκεί και κινούν την Κρήτη τα βενζινάδικα της Envirol, παρέα με τον LeBron James που έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο. Παρέα θα έχει. Ποιος θα τον έχει παρέα αυτό? Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, κυρίες και κύριοι. Μετά την τεράστια αυτή μεταγραφή που έφυγε από την ομάδα του, τους Milwaukee Bucks, και πήγε στην ομάδα Miami Heat, θα παίρνει 60 εκατομμύρια το χρόνο για 5 χρόνια. Ιησούς Χριστός Νικάκη, όλα τα κακά σκόρπα. Μαζί λοιπόν με τον LeBron James, που αυτός έχει μείνει ελεύθερος και άφησε το salary cap για να πάει σε κάποια ομάδα, τέλος πάντων, για να πάρει δαχτυλίδι. Αυτά τώρα εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Φεύγει ο Γιάννης Αντετοκούμπο δηλαδή από το Μαϊάμι. Δεν έρχεται εδώ να παίξει στην εθνική. Χάνουμε από την Πορτογαλία με 40 πόντους. Βγαίνει ο Σπανούλης, λέει: οι παίκτες αυτό δεν παίζουν καλά, είναι κουρασμένοι. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν ήρθε να παίξει στην εθνική και έρχεται να κάνει διακοπές στη Μύκονο. Γεια σα, Αντετοκούμπο. Δεν πειράζει, όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Και συγχρόνως, κυρίες και κύριοι, έχετε ο LeBron James, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα σε ποια ομάδα να πάει, και πάει διακοπές με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στη Μύκονο. Πού θα πάει μετά ο LeBron James, δηλαδή, για την ομάδα που θα αποφασίσει να πάει? Στο Cleveland? Πού θα πάει? Δεν πάει στο Cleveland, κυρίες και κύριοι, θα πάει στους Miami Heat. Από τώρα, να υπήρχε κανένα σύστημα εδώ πέρα, σύστημα, πώς το λένε, κανένα στοίχημα να το παίξουμε. Τέλος πάντων, λίγο πριν επιστρέψει στην Αμερική και τη νέα του ομάδα, τους Miami Heat, καυτή δηλαδή, το καυτό το Miami, ο Greek Freak, μα πώς τα λέω έτσι τα αγγλικά, ρε παιδί μου, δηλαδή σπαρταρά η γλώσσα μου, ο Greek Freak, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, θα συναντηθεί με τον King James, με τον LeBron James, σε ένα μέρος που αγαπούν και οι δύο, δηλαδή τη Μύκονο. Μα πού αλλού θα μπορούσαν να πάνε, κυρίες και κύριοι? Στο Καταλαγάρι? Πού θα μπορούσαν να πάνε διακοπές? Στη Μύκονο. Θα τα πούν στη Μύκονο λοιπόν. Ο LeBron James, είναι η τρίτη φορά που ο LeBron James έρχεται στην Ελλάδα και η δεύτερη φορά που πάει στη Μύκονο, στο οποίο είχε πάει για διακοπές με τη γυναίκα του το 2014. Τα θυμάμαι εγώ αυτά και τα λέω εδώ στην εκπομπή. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, κυρίες και κύριοι. Πριν από 2 χρόνια, για την ακρίβεια, το Σεπτέμβριο του 2024, ο LeBron, αν θυμάστε, προσγειώθηκε με ιδιωτικό Learjet εκεί στη Μύκονο για να πάει τότε στο γάμο του Γιάννη του Αντετοκούμπο και της συζύγου του, της Μαράια, που έγινε στο Κώστα Ναβαρίνο. Αυτός έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει πάει στη Μύκονο, έχει γυρίσει ο LeBron James, κυρίες και κύριοι, όλο τον κόσμο. Πήγε, λέει, με Learjet. Χτυπάνε εδώ τα κουδούνια, οι πόρτες. Χαμός γίνεται, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή. Παίξουμε λίγο Έλληνα Παπαρίζου εμείς. 08 και 26 και 26 δευτερόλεπτα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό και λίγο Αναβίση. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, κυρίες και κύριοι. Οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Μέλους σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης.
0: Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος, Ναπολέον Βοναπάρτης.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο.
2: Καλημέρα.
1: Περίμενε, άλλο μικρόφωνο σήκωσα αυτό.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, τι κάνετε? Πώς είστε?
2: Πολύ ωραία.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Ναι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Επίσης, μας έστελνε ο κόσμος εδώ μήνυμα. Μα πού είναι αυτός ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, λέει, να μας πει τα αθλητικά, τον περιμένουμε. Πώς και πού ήσουν τόσο καιρό, γιατί δεν ερχόσουν, ρε φίλε?
2: Ρε φίλε, έπαιζε μουντιάλ και ήταν οι ώρες 4 ώρα το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τελείωνε το μάτς 6, πού να έρθω τώρα εδώ 8.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο. Εκθέσαι, ναι, με τον αγώνα, τον είδες?
2: Ποιον αγώνα?
1: Δεν έπαιζε χθες, δεν είχε αγώνα.
2: Χθες δεν είχε μουντιάλ.
1: Α, προχθές.
2: Προχθές, ναι, εννοείται.
1: Ποιος έπαιζε, για να δω αν θυμάσαι?
2: Η Νορβηγία με την Αγγλία. Που νίκησαν οι Άγγλοι 1-2.
1: Ναι,
2: και το πρωί η Αργεντινή Ελβετία.
1: Αυτό σου λέω. Και ναι, αυτός γιατί έκλαιγε ο άλλος που δεν πέρασε?
2: Ποιος, ρε?
1: Ο Χάλαντ.
2: Ο Χάλαντ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν έπαιξε καλά. Τον κλείσαν καλά οι Άγγλοι. Δεν έκανε ούτε φάση, φίλε. Τον σβήσανε.
1: Ο Χάλαντ δεν έκανε.
2: Ναι, ναι, ναι, τον σβήσανε, τον σβήσανε.
1: Έχεις δει ένα viral βίντεο στο TikTok που είναι μια κοπέλα και μοιάζει με το Χάλαντ και αλλάζει έτσι τη μούρη της και τραβάει το βίντεο και είναι ίδια, είναι κορίτσι.
2: Ναι.
1: Και είναι ίδια με τον Χάλαντ. Το έχεις δει αυτό το βίντεο και γίνει viral στο TikTok.
2: Μα ο Χάλαντ, άμα αφήσει το μαλλί του,
1: ναι, ναι,
2: και το δεις από πίσω, ναι, ναι, λέει, είναι κοπέλα.
1: Ναι, σαν κοπέλα είναι. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε δηλαδή η Αργεντινή με την
2: Αγγλία.
1: Με την
2: τώρα,
1: Αγγλία.
2: Ναι.
1: Ναι, όχι, η Αργεντινή με ποιον πέρασε, λέω.
2: Α, η Αργεντινή πέρασε, νίκησε 3-1 την Ελβετία.
1: Ναι, Ελβετία, ναι. Οπότε τώρα έχουμε Αργεντινή, Αγγλία.
2: Βασικά έχουμε Γαλλία, Ισπανία αύριο, 10 η ώρα.
1: Ναι, Γαλλία, Ισπανία αύριο.
2: Και
1: ναι.
2: Αργεντινή, Αγγλία την Τετάρτη, 10 η ώρα.
1: Ωραία. Τα προγνωστικά σου για αύριο. Το Γαλλία, Ισπανία.
2: No bet, ρε φίλε.
1: Γιατί πάλι no bet.
2: Ρε φίλε, τι να το παίξει. Δηλαδή, αν πει στον κόσμο να παίξει κάτι, τι να το παίξει.
1: Ναι, Ισπανία, ρε φίλε.
2: Ισπανία, λε, εσύ, ε.
1: Ναι, Ισπανία, ομαδάρα.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ομαδάρα. Και ωραία. Στο Αργεντινή, Αγγλία.
2: Over.
1: Α, μόνο over.
2: Ορίστε, το παίζει ένα over και επιθετικές ομάδες και δύο.
1: Ναι.
2: Να πάρει κανένα φράγκο, ρε φίλε.
1: 3-2, θα πάει 4-3.
2: Ευχόμαστε να περάσει η Αγγλία γιατί το έχω τσογάρει.
1: Εγώ νομίζω ότι το Μουντιάλ, άδικα θα χάσει. Νομίζω ότι το Μουντιάλ θα το πάρει η Αργεντινή φέτος.
2: Πάλι!
1: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι. Το είχε πάρει πριν από 4 χρόνια.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή δεν θα ξαναπαίξει ο Μέση, όπως και δεν θα ξαναπαίξει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Πορτογαλία.
2: Περίμενε, περίμενε. Ναι. Σε αυτό που λες, ο Ρονάλντο είναι τώρα 43.
1: Είπε δεν ξαναπαίζει, ναι.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Μέση θα παίξει ακόμα ένα.
1: Πόσο είναι ο Μέση?
2: 39.
1: 39 και θα παίξει άλλο ένα.
2: Και 4? Και 4?
1: 43.
2: Ορίστε.
1: Oh.
2: Εγώ σου λέω να παίξει άλλο ένα.
1: Ωρε φίλε.
2: Γιατί έχει την εντύπωση ότι θα παίξει όπως παίζει τώρα στα 43 του.
1: Ναι, θα παίξει.
2: Ό,τι θέλει να του κάνει πάλι.
1: Ναι, πάντως φίλε, προχθές που ήταν μια μπλούζα, νομίζω μετά τη νίκη που βγάλανε. Με μια μπλούζα λέω. Προχθές που είδα μια φωτογραφία μετά τη νίκη που βγάλανε όλοι τις μπλούζες.
2: Ναι.
1: Και ήταν πρώτος, δεν ξέρω αν την είδες, ο Μέση.
2: Ναι.
1: Το κορμί, ρε φίλε, είναι σαν 20χρονο.
2: Φιδίσιο.
1: Ναι. Πολύ καλό,
2: ναι,
1: φίλε.
2: Το παλικάρι είναι εντάξει.
1: Πέτρα, πολύ
2: καλό. Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, μεν δεν είναι πρώτο μπόι, ας πούμε, δεν είναι του μπάσκετ το κορμί κτλ. Αλλά τα πόδια του εδώ, οι γάμπες του, τα μπούτια του, η κοιλιακή του κτλ. Είναι...
2: Παναγιώτη, και σαν και εμάς να είναι, πάλι ό,τι θέλει θα του κάνει.
1: Καλό, ε.
2: Ό,τι σου λέω.
1: Δηλαδή, Μέση πονάει.
2: Κοίταξε, εγώ είμαι Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Α, Ρονάλντο.
2: Αλλά σαν το Μέση, πιστεύω ούτε Πελέ ούτε Μαραντόνα δεν έχει βγει ποτέ στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ο Μέση είναι καλός γιατί μπορεί να χρησιμεύσει και σε εμάς, επειδή πονάει η Μέση καμιά φορά εδώ.
2: Ναι.
1: Αυτά τα αστεία που λέω, ναι, ξέρεις,
2: ναι, ναι, ναι,
1: τα ωραία κτλ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει η Αργεντινή, θα το σηκώσει η Αργεντινή. Δηλαδή τώρα, μα τι ομάδες τώρα μου λες τώρα, Αργεντινή, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία και θα το σηκώσει ποιο? Η Γαλλία το σηκώσει.
2: Κοίταξε, ρε, φίλε.
1: Έχει παράδοση η Γαλλία στο ποδόσφαιρο.
2: Εγώ πιστεύω θα το πάρει η Γαλλία.
1: Οπα.
2: Εγώ τον τζόγαρα να το πάρει η Αγγλία με σκοπό να το κάνω cash out στο τελικό.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάντα κατά καλό καιρό εδώ, 13 Ιουλίου, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στην ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Είμαστε στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών για να κάνουμε τα ραντεβού μας, αλλά μπορείτε και διαδικτυακά μέσω ίντερνετ, δηλαδή να δείτε το site μας, να ενημερωθείτε κτλ. Στο www.ικοπροκάτ.gr. Ο Δημήτρης ο Καστρινάκης εδώ, ο κολλητός μου,
1: ναι,
0: είναι και σήμερα εδώ, και μια και λέγαμε για ωραία σώματα, που μου πέταξε εδώ τον Σάκη τον Τανιμανίδη, ο οποίος είναι πολύ.
1: Τούμπανο.
0: Τούμπανο, Σάκης, ρε φίλε.
1: Είναι τούμπανο, ναι.
0: Πολύ γυμνασμένος, ρε φίλε.
1: Ναι, και πολύ καλό παιδί, ναι.
0: Ναι, μπόμπα, έχει πάρει και την μπόμπα την άλλη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία κοπελάκι μπόμπα.
0: Ωραία κοπελάκι μπόμπα, αλλά και ο Σάκης είναι, φίλε. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Για πες.
0: Πριν από μερικές μέρες δεν σου έλεγα.
1: Μπόμπα, ναι.
0: Πριν από μερικές μέρες δεν σου έλεγα που θα, μου λες, με, που θα πάει ο Λεμπρόν. Στο Cleveland. Που μου είπες, στο Cleveland, στο
1: Miami ή Golden State.
0: Ναι, Golden State.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ τι σου είπα.
1: Εσύ μου είχες πει Μαϊάμι, νομίζω.
0: Στο Μαϊάμι. Έρχεται λοιπόν ο LeBron James την επόμενη εβδομάδα για διακοπές εδώ τον Ιούλιο στη Μύκονο.
1: Α, θα κάνει με τον Γιάννη μαζί.
0: Με ποιον θα έρθει να κάνει διακοπές? Με τον Γιάννη. Α. Πού θα πάει μετά ο LeBron? Στο Cleveland, στο ο Golden State θα πάει.
1: Λες, ρε φίλε, λες. Ναι. Πάλι back to Miami.
0: Ναι. Μα εξήγησε, πες στον κόσμο αυτό που είπες, ότι κατέβασε το salary cap, το έκανε ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, ο LeBron από εδώ και πέρα κάθε χρόνο θα παίρνει ένα εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι.
1: Ένα εκατομμύριο δολάρια.
0: Ένα εκατομμύριο δολάρια.
1: Αυτό δεν θέλει άλλα. Billionaire, ναι, είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, να το πούμε, γιατί μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, δεν το έχει καταλάβει ότι αυτός.
1: Εντάξει, ο LeBron έπαιρνε το χρόνο 58 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: δολάρια.
0: 58 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν για να φύγει από την ομάδα εκεί που ήταν.
1: Στους
0: Λος Άντζελες, ναι. Και επειδή κάποια άλλη ομάδα δεν θα μπορούσε να τον πληρώσει. Ή...
1: Ναι, όχι. Η κάθε ομάδα έχει ένα salary cap. Σου λέει,
0: ναι,
1: θα κάνεις μεταγραφές μέχρι 500 εκατομμύρια.
0: Ωραία.
1: Επειδή λοιπόν έκανε και τη μεταγραφή τότε το κούμπο, το κούμπο θα παίρνει το χρόνο 55
0: εκατομμύρια. Ναι.
1: Έχει γεμίσει το salary cap π.χ. του Μαϊάμι.
0: Του Μαϊάμι, ωραία.
1: Ο LeBron δεν τον νοιάζουν τα λεφτά. Το νοιάζει το πέμπτο δαχτυλίδι για να φτάσει τα 6 δαχτυλίδια τον GOAT. Ποιος είναι τον GOAT, Παναγιώτη?
0: Ο Τζόρνταν.
1: Έτσι.
0: Οπότε, αυτός, ο LeBron έχει 4 δαχτυλίδια.
1: 4.
0: Οπότε για να μπορεί να τον πάρει κάποια ομάδα που ήδη έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα.
1: Θα πάει όμως σε καλή ομάδα, έτσι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Ήδη λοιπόν. Θα, καλά, θα παίρνει λεφτά από χορηγίες κτλ.
1: Καλά, ναι.
0: Οπότε αυτός για να πάει σε μια καλή ομάδα που ήδη έχει ξοδέψει χρήματα για να πάρει παίχτες, και επειδή, ναι, θα ήταν το salary cap και δεν θα μπορούσε να τον πάρει αυτόν,
1: ναι,
0: που θέλει αυτός άλλα 55 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Έριξε το salary cap το δικό του.
1: Όχι, το έριξε.
0: Ναι.
1: Το πήγε στο βυθό.
0: Ναι. Σου λέει, φίλε, εγώ 1 εκατομμύριο θέλω να,
1: ναι,
0: παίρνω.
1: Τίμιος.
0: Τίμιος.
1: 1 εκατομμυριάκι.
0: 1 εκατομμύριο.
1: Εσύ θα πήγες στο Μαϊάμι με 1 εκατομμυριάκι.
0: Εννοείται, ρε. Κατάλαβες. Και θα πάει λοιπόν, θα διαλέξει ομάδα αυτός. Θα πάει όπου θέλει αυτός.
1: Ναι.
0: Σε ομάδα που ήδη έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά για να πάρει καλούς παίκτες, που χου το Μαϊάμι, α πούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να πάρει το πέμπτο δαχτυλίδι.
1: Έτσι.
0: Για τον ίδιο λόγο που πήγε και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι, για να πάρει το δεύτερο δαχτυλίδι αυτός.
1: Ναι.
0: Έχει,
1: ναι,
0: έχει πάρει ένα.
1: Ναι, είναι και ο Μπαμ Αντεμπάγιο που είναι παιχταράς κι αυτός.
0: Ο Αντεμπάγιο αυτός ο ψηλός.
1: Ναι, που έβαλε τους 80 πόντους φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παιχταράς είναι και
1: αυτός.
0: Οπότε, μακάρι αυτή η τριάδα, η τριπλέτα να, ναι, καταφέρει να πάρει.
1: Εγώ πιστεύω, Παναγιώτη, αν πάρει πέμπτο ο LeBron,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θα φτάσει 50 χρονών, θα κυνηγάει το έκτο.
0: Μα σοβαρά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα.

στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
13: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
12: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
12: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
14: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
16: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
15: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
17: Από την κορυφή του Ψιλορίτη

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09:07 και 56 δευτερόλεπτα με τον κολλητό μας εδώ, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη. Είμαστε ημέρα Δευτέρα σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, 13 του μηνός, Δευτέρα και 13 Ιουλίου.
2: Ναι.
1: Ιουλίου, 2026 Ιουλίου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης την καλημέρα μας και στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Αν έχετε καμιά ψησταριά, να πάτε να πάρετε εκεί πέρα τις πασέτες, μπριζόλες, τα μπιφτέκια. Να κάνετε καμιά παρέα, κυρίες και κύριοι, από τα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο κολλητός μας. Καταρχήν να θυμίσω το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Γρηγόρη. Μου λέει καλημέρα στην όμορφη, διασκεδαστική και καλύτερη πρωινή εκπομπή του πλανήτη. Ναι, θέλω να αφιερώσω, μου λέει, στη γυναίκα μου τη Σοφία. Θέλω να μπορείτε να βάλετε λίγο και τη Γαρμπή. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο και τη Γαρμπή. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μας τον Μανώλη τον Ασαριωτάκη.
2: Καλημέρα Μάνο.
1: Τον κολλητό εδώ του φίλου μου, του Δημήτρη του Καστρινάκη.
2: Και συμμαθητή.
1: Πω ρε φίλε, και συμμαθητή.
2: Μας συναντάς συμμαθητές στο δρόμο?
1: Εννοείται ρε.
2: Ναι ρε φίλε. Κοίταμε ωραία, κάναμε κανένα reunion που για που τώρα.
1: Ναι εντάξει, κάνουν ακόμα. Εγώ δεν πάω καμιά φορά, βαριέμαι. Τέλος πάντων. να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, όπου πηγαίνουμε εκεί σε ένα τεράστιο χώρο, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί με άψογη εξυπηρέτηση και διαλέγουμε έπιπλα για το σπίτι, ειδικά αν μας ακούνε τώρα καινούργια νέα ζευγάρια, διαλέγουν εκεί έπιπλα για το σπίτι, για το παιδικό δωμάτιο, για το υπνοδωμάτιο, για το σαλόνι, για την τραπεζαρία, οτιδήποτε θέλετε, στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Μανώλη τον Ασαριωτάκη.
2: Καλημέρα,
1: την είπαμε.
2: Ναι.
1: Ο κολλητός μας, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος.
2: Φεύγει, τελικά αποφάσισε που θα πάει.
1: Βάφτισε το γιο του.
2: Α, ωραία.
1: Εχθές Κυριακή.
2: Μπράβο,
1: δεν με πήρε τηλέφωνο να
2: πάω. Να παίξεις.
1: Είχα δουλειά γι' αυτό.
2: Ναι, ωραία.
1: Γι' αυτό, γιατί ναι, είχαμε μια κουβέντα, του λέω δεν μπορώ να έρθω να παίξω, γιατί μου λέει, μα δεν θέλω να κάνω τη βάφτιση, μου λέει, άμα δεν παίξεις εσύ και κάτι τέτοια μου λέει.
2: Την έκανε εν τέλει.
1: Την έκανε όμως. Λοιπόν. Ο Βασίλης ο Τολιόπουλος και η γυναίκα του η Μαρία η Χατζιπαρασίδου.
2: Μα επίθετο.
1: Ναι, Χατζιπαρασίδου.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε κάποια φάση λοιπόν εκεί,
2: ναι,
1: χορέψανε, διασκεδάσαν να του ζήσει το κοπέλι κτλ. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού λοιπόν που ακολούθησε την τελετή,
2: ναι,
1: το ζευγάρι σηκώθηκε και χόρεψε το τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου. Πότε Βούδας, πότε Κούδας.
2: Okay.
1: Πότε Ιησούς και Ιούδας. Να, έχω εδώ το βιντεάκι, μου το στείλανε. Ο Βασίλης Τολιόπουλος και η Μαρία η Χατζη Παρασίδου βάφτισαν το γιο τους και χορεύουν το πότε Βούδας πότε Κούδας.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ωραία. Να υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές, επειδή εμείς τα ξέρουμε όλα που δεν τα ξέρετε εσείς, ότι στην ομάδα handball του ΠΑΟΚ είχε αγωνιστεί στο παρελθόν η γυναίκα του Βασίλη του Τολιόπουλου, η Μαρία η Χατζη Παρασίδου,
2: ναι,
1: η σύζυγός του,
2: ναι,
1: έπαιζε handball. Και ήταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Σημαδιακό είναι βέβαια,
2: ναι,
1: ότι χορεύουν το πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας.
2: Να και πούμε κιόλας ότι είναι πρώτο πυλών ο Τολιόπουλος, λογικά να φύγει για τον Παναθηναϊκό. Τώρα το που θα πάει,
1: ναι,
2: δηλαδή η Άρη ή ΠΑΟΚ.
1: Του κάναν και μια πρόταση από τον Άρη την προηγούμενη του ομάδα.
2: Ναι, αλλά ο άλλος του δίνει γη και είδωρ.
1: Ποιος?
2: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Μιστακίδης.
2: Ναι, ρε Μιστακίδης. Φίλε. Αυτός θα πάρει και μάζε λίγο. Θα σου πει πόσα θες.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ? Όπως πει, καταρχήν να πω για τον Οσμάν, το έλεγα και τις προάλλες, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πήγε στον ΠΑΟΚ, ότι προσωπική άποψη,
2: ναι,
1: εκφράζω, δεν πολύ στεναχωρέθηκα. Δεν ήταν και η χρονιά του, η τελευταία χρονιά που έπαιξε, και απορούσε και γιατί τον έβαζε και πεντάδα.
2: Κοίταξε,
1: που μου λέγατε εσείς το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη. Έτσι είναι τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη.
2: Καλός παίχτης.
1: Ο Ρογκαβόπουλος δηλαδή τι είναι?
2: Είσαι υπερβολικός.
1: Εντάξει,
2: λίγο,
1: δε, είμαι λίγο υπερβολικός.
2: Αλλά άμα σου φέρνει τους Γκαλάκτικος. Άμα φύγει κάποιος, δεν σου λείψει, πιστεύω.
1: Ναι. Γκαλάκτικος ή άλλοι, δηλαδή. Γκαλάκτικος.
2: Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω τι μπάσκετ θα παίζουν.
1: Στα λόγια.
2: Στα λόγια, ναι.
1: Έχω ακούσει εγώ, Χέις Ντέιβις, έχω ακούσει εγώ. Κι όλος είναι την ώρα διακοπές. Έχω ακούσει εγώ στα λόγια. Πολλά.

0: πιο δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 2810-370-888 είναι το τηλέφωνο εδώ στο ραδιόφωνο. Θα σας χρησιμεύσει λίγο αργότερα όταν θα παίξουμε τα παιχνίδια. Θα τα παίξουμε σήμερα με τον Δημήτρη.
2: Μόνο εσείς θα παίζετε.
1: Ναι. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970-11-1058. 6970-11-1058 για τα μηνύματά σας, καλημέρα σας, τα voice messages και τα σχετικά. Να πάω στη φίλη μου τη Δέσποινα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Όπως κάθε πρωί έτσι και σήμερα, σε ακούμε, μου λέει, στην δουλειά και σε ακούγαμε, συγγνώμη, σε ακούγαμε και προηγουμένως στο αυτοκίνητο. Θέλουμε, μου λέει, άμα μπορείς λίγο αργότερα να μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρη. Εννοείται.
2: Να βάλεις.
1: Εννοείται.
2: Μα Παναγιώτη, να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ,
2: στον
1: φίλε.
2: Κόσμο, κάτι που θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, ναι.
2: Πήγαινες ποτέ στο καφενείο του Καγιαμπή? Είναι απέναντι από το 1821.
1: Όχι,
2: δεν,
1: όχι.
2: Εκεί λοιπόν αυτό, μήπως μεταφέρθηκε, πήγε κάπου αλλού? Γιατί έχει. Κάναν ένα ξενοδοχείο τεράστιο, ρε.
1: Ναι, νομίζω έκλεισε, ρε.
2: Έκλεισε.
1: Κατάλαβα ποιο. Εδώ στη 1821,
2: ναι,
1: απέναντι στο στενό.
2: Απέναντι, ναι.
1: Απέναντι παλιά εκεί που ήταν οι Αμαζόνες.
2: Ναι. Ωραία, φίλε. Μ' αρέσει που δεν πήγαινε στο Καγιαμπή, αλλά στις Αμαζόνες ξέρεις. Ήτανε καφενείο με, βλέπαμε αγώνες εκεί, μάτς, οι Αμαζόνες.
1: Ναι, ναι, μα ναι, αγώνες, μα ναι.
2: Αγώνες.
1: Ευρωλίγκα, Ευρωλίγκα, Ευρωλίγκα.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Μουντιάλ 2026. Τέσσερις ομάδες, τέσσερις διαφορετικοί στόχοι, ένας θρόνος.
2: Και τι θα κάνουμε που τελειώνει η τελευταία εβδομάδα αυτή?
1: Μετά δεν έχει κι άλλους αγώνες μπάσκετ, κάτι υπόθετο.
2: Έχει προκριματικά της Champions League.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: όχι, άστο Champions League. Δεν έχει μπάσκετ τώρα που.
2: Έχει Eurobasket, μου το μπάσκετ. Δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Όχι, οι αγώνες που παίζει τώρα η εθνική που χάνουμε την Πορτοκαλία.
2: Α, προκριματικά.
1: Ναι.
2: Καλά, ναι. Λες να περάσουμε.
1: Δεν ξέρω ποτέ. Δεν ξέρεις. Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Οι ομάδες που συμπληρώνουν το puzzle των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026. Για να κάνω μια πρόβλεψη.
2: Πάλι.
1: Ναι, για πες.
2: Τελικό.
1: Ναι.
2: Γαλλία, Αγγλία.
1: Εγώ πιστεύω Αργεντινή, Ισπανία.
2: Τι λες ρε, βγάζεις έξω τους Γάλλους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή Εμπαπέ δεν πάει τελικό.
1: Ναι. Καταρχήν, πριν πάμε παρακάτω για το Μουντιάλ, από τις τέσσερις φανέλες, δηλαδή Αργεντινή, για τις φανέλες της εθνικής εννοώ, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία, ποια είναι η πιο ωραία φανέλα?
2: Αφού είδες ποια φορούσα χθες.
1: Εχθές
2: έχω αγοράσει.
1: Εχθές φορούσες της Ισπανίας.
2: Ναι, μ' άρεσε. Και
1: την
2: πήρα.
1: Την άσπρη.
2: Την κρέμ.
1: Την κρέμ, ναι.
2: Την καινούρια, ναι. Πολύ ωραία φανέλα. Μ' άρεσε και την πήρα, ρε φίλε. Τώρα που ήμουν Ισπανία. Μ' άρεσε έτσι το σχέδιο, το vintage αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά μήπως θα έπρεπε να πάρεις την πορτοκάλι. Την κλασική, δηλαδή.
2: Όχι, δεν μ' άρεσε η κλασική. Μ' άρεσε αυτή.
1: Και σου έχω ξαναπεί, πρέπει να τις φανέλες του ποδοσφαίρου αυτές να τις παίρνεις ένα-δύο νούμερα πιο μεγάλες.
2: Ναι, δεν το ξέρα, τις παίρνω extra large. Large φοράω.
1: Large φοράς, αλλά του ποδοσφαίρου για να μην είναι τσίτα πάνω. Γιατί αυτοί οι που φοράνε τις φανέλες είναι 65 κιλό καθένας τους. Οι ποδοσφαιριστές.
2: Για χαρά μου είναι.
1: Και τους πάνε τα.
2: Και εμένα μου πάνε. Μου έχουν πει ότι μου πάνε.
1: Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Και της Αργεντινής είναι πολύ ωραία φανέλα.
2: Και έχω και της Εθνικής Αγγλίας του David Beckham. Την έχω σπίτι, ναι.
1: Καλή.
2: Παλιά.
1: Εμείς είχαμε πάρει τότε του ανιψιού μου, του Κωνσταντίνου, του Μαστρονικόλα μαζί. Δεν του πήραμε της Αργεντινής τη φανέλα, την γκρι.
2: Του Μαστρονικόλα. Από το Μόναχο.
1: Από το Μόναχο.
2: Ναι.
1: Της Αργεντινής.
2: Ναι, της Αργεντινής.
1: Αλλά της Αργεντινής η κανονική, δηλαδή με τις
2: ρίγες. Ωραία φανέλα.
1: Με τις ρίγες είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, την πήρα φανέλα, την έχει πάρει από το Μόναχο, την πήρα του φίλου μου του Γιάννη, αν θυμάσαι.
1: Τη Αργεντινή.
2: Ναι, που την είχε 50%. Από 150.
1: Του Μέση.
2: Όχι, δεν έγραφε όνομα.
1: Α, χωρίς όνομα.
2: Δεν έγραφε, χωρίς όνομα, ναι.
1: Ναι. Ωραία φανέλα. Γενικότερα οι φανέλες αυτές τώρα που είναι, δηλαδή, και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, που μου αρέσει εμένα περισσότερο, είναι ωραίες, ρε φίλε. Δηλαδή τις φοράς και για παραλία.
2: Ναι. Και τη δικιά μας εθνικής, Παναγιώτη, πολύ ωραία φανέλα. Η καινούρια, η μπλε.
1: Του ποδοσφαίρου.
2: Του ποδοσφαίρου. Την έχουν βέβαια 100 ευρώ, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, πώς θα την έχουν, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι γι' αυτό.
1: Κοσάρικο, θα την πάει. Μα είσαι και εσύ τώρα λίγο.
2: Ναι.
1: Υπερβολικός, ρε φίλε.
2: Ναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στη σημερινή εποχή, δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Είναι

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Κλειό.
1: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.
8: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, τον Δημήτρη μας εδώ. Βάλαμε λίγο ελικοκίνητο, τι της έχεις βρει. Παίξαμε λίγο μαντό αυτό το καλοκαίρι. Βάλαμε λίγο Αλέξια, τα κορίτσια ξενυχτάνε.
9: Ναι, vintage μέρα σήμερα. 90s.
8: Θα βάλουμε βέβαια και λίγο Κατερίνα Λιόγιου.
9: Από κακού ήτανε.
8: Εννοείται. Η οποία δεν ξέρω αν είδατε στα social media, TikTok και τα λοιπά, ένα καινούριο τραγούδι το οποίο
9: θα γίνει πάταγος.
8: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει πάταγος, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω έτσι, ναι, όπως το τραγουδάει. Πάντως λέει το τραγούδι: κλείστε τις πόρτες, φεύγει να φύγει αυτός, να μην έρθει εδώ τώρα που χωρίσαμε, και κλείστε τις πόρτες, μην ξανάρθει, και κάτι τέτοιο, κάπως έτσι.
9: Όχι, κατάλαβα.
8: Κάπως έτσι το λέει, αλλά δεν το τέτοιο.
9: Okay.
8: Τέλος πάντων, θα βάλουμε και λίγο Θοδωρή Φέρη, το Για Σένα, το οποίο είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι μια καινούργια διασκευή σε ένα παλιότερο τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη. Τέλος πάντων, πάμε Μουντιάλ. Μουντιάλ 2026. Για πρώτη φορά, αυτό το ranking της FIFA προέβλεψε απόλυτα την τετράδα των ημιτελικών. Αυτό το ranking που λέει και καλά ποιες ομάδες είναι καλές.
9: Ναι, οι καλύτερες.
8: Οι καλύτερες κτλ.
9: Είχε πει δηλαδή ότι θα είναι αυτές, ναι, τέσσερις.
8: Ναι, είχε πει ότι θα είναι αυτές τέσσερις. Πώς γίνεται αυτό τώρα, γίνεται αυτό.
9: Ναι.
8: Το πετύχανε δηλαδή αυτό, την τετράδα.
9: Κοίταξε, την τριάδα μπορεί να την πετύχανε. Την τετράδα όμως. Δηλαδή,
8: γιατί την τριάδα, ποια τριάδα είναι.
9: Κοίταξε ρε φίλε, στο Αργεντινή Ελβετία έγινε μια φάση κομβική.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, καταχωρείται γκολ υπέρ της Ελβετίας και γυρνάει πίσω τη φάση,
8: ναι, ναι,
9: και δίνει δεύτερη κίτρινη στον επιθετικό της Ελβετίας, ναι, τον αποβάλει,
8: ναι, ναι,
9: για θέατρο λέει. Ότι έκανε θέατρο.
8: Ναι.
9: Ρε φίλε, δεν τη βγάζει τη δεύτερη κίτρινη εκεί. Προημιτελικά τώρα Μουντιάλ. Ο νέος κανονισμός λένε ότι λέει ότι αν ο παίκτης κάνει θέατρο, του βγάζει κίτρινη κάρτα.
8: Ναι.
9: Αλλά πιστεύω ότι πήγε λίγο σπροχτή η Αργεντινή.
8: Ναι, δεν μου λες τώρα. Περίμενε. Γιατί μάλωσε ο Μέση με το διαιτητή στο Αργεντινή-Ελβετία και γυρνάει. Ο Μέση γύρισε και είπε. Ήταν Πορτογάλος ο διαιτητής.
9: Ναι.
8: Ο Πινιέρο λέγεται.
9: Ναι, ο Πινιέρο.
8: Πινιέρο. Και γυρνάει και του λέει, φωνάζαν και λέει, θα μου μιλάς με σεβασμό. Ο Μέση είπε του διαιτητή, θα μου μιλάς με σεβασμό. Δεν γίνονται ρε φίλε αυτά πράγματα. Δηλαδή και ο Μέση να είσαι. Ο διαιτητής δεν είναι αυτός που κάνει,
9: ναι,
8: κατά κάποιο τρόπο κουμάντο, πώς να το πω,
9: ναι,
8: τώρα.
9: Ναι, κάνει κουμάντο, αλλά σαν να μου λες τώρα παίζει μπάσκετ,
8: να,
9: ναι, κάποιος.
8: Περίμενα.
9: Ναι, ναι.
8: Έχω εδώ το στιγμιότυπο εδώ με το τέτοιο.
9: Ναι.
8: Και του λέει θα μου μιλάς με σεβασμό, ο Μέση του το είπε.
9: Ναι.
8: Όπα.
9: Ρε Παναγιώτη, είναι σαν να λέει στο διαιτητή του μπάσκετ ο Μάικλ Τζόρνταν θα μου μιλάς με σεβασμό.
8: Ναι, τι.
9: Τι εννοείς τι. Ποιος είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.
8: Δεν καταλαβαίνω τι.
9: Κατά την άποψή σου.
8: Ναι.
9: Στην Πορτογαλίθεα, ο Μάικλ Τζόρνταν ποιος είναι.
8: Ο καλύτερος.
9: Έτσι είναι και ο Μέση στην ασπρόμαυρη.
8: Ωραία, συμφωνούμε. Και δηλαδή, επιτρέπεται να το πει αυτό. Δεν επιτρέπεται τώρα. Δηλαδή, εννοείται καταρχήν ο σεβασμός. Έπρεπε να υπάρχει από μόνος του.
9: Ναι.
8: Δεν τον απαιτεί δηλαδή τον σεβασμό.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, απ' να λες του διαιτητή θα με σέβεσαι. Από μόνος του διαιτητής σε σέβεται.
9: Δεν είναι ένας απλός παίχτης.
8: Αυτό
9: θέλω να σου πω, ότι είναι ο Μέση.
8: Ναι, εντάξει.
9: Ναι.
8: Τέλος πάντων, διαμαρτύρονται οι Ελβετοί για την αποβολή του Εμπολό. Λέγεται.
9: Αυτό που σου είπα πριν.
8: Ναι.
9: Ναι, του Εμπολό.
8: Εμπολό.
9: Ναι.
8: Και τι, ακυρώθηκε τον γκολ.
9: Ακυρώθηκε τον γκολ και έδωσε δεύτερη κίτρινη στον Εμπολό. Και έμεινε με 10 η Ελβετία.
8: Σπροχτό μου ακούγεται.
9: Όχι λίγο, πολύ.
8: Σπροχτό μου ακούγεται. Ένα σπροχτό που δεν τα ξέρω και καλά τα ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, αλλά σπροχτό μου ακούγεται.
9: Λίγο πήγε, λίγο.
8: Λίγο, ναι.

0: Club!
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι!
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα?
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφιδά. Μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση η επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Ο κολλητός με εδώ, ο Άκης, ο Τσαγκαράκης, ο φανατικός ακροατής της εκπομπής μου, έστειλε μήνυμα και μου λέει: ο τελικός είναι Γαλλία-Αργεντινή.
9: Στέκει, μπορεί να θέλει η FIFA να ξαναδεί αυτό το τελικό. Ναι, στέκει.
8: Γιατί πότε έγινε αυτός ο τελικός ξανά?
9: Το προηγούμενο, ώρα στο Κατάρ. Που το πήρε η Αργεντινή στα πέναλτι.
8: Πάλι Γαλλία ήτανε.
9: Ναι, Γαλλία-Αργεντινή.
8: Μα πού τα θυμάσαι όλα, ρε φίλε. Δηλαδή, μα μην σε εντυπωσιάζει, ρε φίλε, να τα ξέρει.
9: Ρε Παναγιώτη, αφού την αγαπάμε την ασπρομαυρίτα, μην τα ξέρει.
8: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά απλά λέω. Προηγουμένως παίξαμε λίγο Κατερίνα Αλιόλιου, βάλαμε και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο από τα καινούργια του Το Ένοχο Κορμί, το οποίο είναι κάτω του μετρίου.
9: Αχα.
8: Τα καινούργια τραγούδια του Οικονομόπουλου. Τα τελευταία χρόνια του Οικονομόπουλου τα τραγούδια είναι κάτω του μετρίου όλα.
9: Ναι.

0: το έχει, δηλαδή. Εκτός από τον έκτοτο άγγελο και λίγο το βιογραφικό, όλα τα άλλα που έχει βγάλει, 200 τραγούδια είναι.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Εντεμή σεζόν. Αυτός από την καινούργια σεζόν, παρεμπιπτόντως, θα πάει σε καινούριο μαγαζί, ο Οικονομόπουλος δηλαδή, και θα είναι ντουέτο, θα πάει μαζί του η Έλενα Παπαρίζου.
1: Okay.
0: Ταιριάζουνε. Δηλαδή η Έλενα Παπαρίζου.
1: Πιστεύω όχι.
0: Και εγώ νομίζω όχι. Δηλαδή. Ναι. Θα παίξουμε λίγο Έλενα Παπαρίζου όμως.
1: Ναι.
0: Επειδή μας αρέσει εμάς και τη γουστάρουμε και την αγαπάμε. Ναι. All time classic κοριτσάρα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Από τότε που ήταν στους. Ξέρω πώς τη λένε.
1: Το 2005.
0: Ναι,
1: που πήραμε και
0: το 2004.
1: Είναι η μοναδική Eurovision που έχω δει.
0: Όχι, λέω από τότε που ήταν και στους Αντίκ.
1: Α, ναι, ρε φίλε.
0: Ναι. Παίξουμε λίγο Έλληνα Παπαρίζου, λοιπόν. Θα βάλουμε και λίγο Κώστα Μπίγκαλ, θα πάμε σε break, μικρό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με τον Δημήτρη, γιατί έχουμε παιχνίδια να παίξουμε σωστά.
1: Σωστά.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Thank you.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελεγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελεγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 €. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 €. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 €. Tablet Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 €. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 €. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορίας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
11: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
10: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
12: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
10: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 €. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 € ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Βάλαμε λίγο στο ξεκίνημα Θοδωρή Φέρει το για σένα, το ραγούδι που αρέσει εδώ πέρα του φίλου μου το Δημήτρη, ναι, το Καστρινάκι.
1: Τέλειο.
0: Για σένα.
1: Για σένα όλη τη ζωή μου.
0: Και βάλαμε και λίγο Κώστα Μπίγαλη, Τωρίνα Κατερίνα. Να στείλουμε, να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μου την Ευελίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη και Δημήτρη. Οπα!
1: Την παπουλιά.
0: Όχι, Ευελίνα σκέτο, ναι.
1: Okay.
0: Προγραμματάρα μου λέει και σήμερα, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ. Όχι, εμείς ευχαριστούμε. Ωραία. Όχι, λέει, εμείς ευχαριστούμε. Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Λοιπόν. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, στα Ακριοπολία Ιερονιμίδης, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στο Αθηναής Garden Hall και βέβαια στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα παιχνίδια, θα δώσουμε σε λίγο μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στο Fun Factory να παίξετε, να περάσετε μέσα, να παίξουν τα παιδιά, να τζιμπήσετε, να φάτε και κάτι και να περάσετε πάρα πολύ ωραία στον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Θα παίξουμε με διάφορα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν θα κάνουμε μια πρόβα με ένα από τα καινούργια παιχνίδια που έχουμε, με τις τρεις ερωτήσεις.
1: Α, εγώ θα παίξω.
0: Εσύ θα παίξεις για πρόβα.
1: Ωραία.
0: Για να καταλάβουν οι ακροατές πώς θα το κάνουμε και μετά θα παίξουμε.
1: Α, θα παίξουν οι ακροατές μετά.
0: Ναι, μετά θα παίξουν οι ακροατές. Okay. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
1: Εννοείται.
0: Oh, mommy, mommy blue.
1: Mommy.
0: Oh, mommy blue. Λοιπόν, καλή επιτυχία να σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Πρώτη ερώτηση. Κάτσε να βάλω ένα κατάλληλο χαλί. Να...
1: Μουστρώνεις, βλέπω. Ωραίο.
0: Ένα περσικό εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: εδώ,
1: ναι. Ναι.
0: Πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη θάλασσα στον κόσμο? Η Μεσόγειος, ο Ειρηνικός ή ο Ατλαντικός?
1: Ειρηνικός ωκεανός.
0: Ειρηνικός ωκεανός, σωστή!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σωστή ερώτηση, μπράβο, η απάντηση.
1: Έχουμε κολυμπήσει, γι' αυτό ξέρουμε.
0: Μπράβο, φίλε.
1: Ναι.
0: Δεύτερη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό πάνω στη σκεπή και το αφήσει εκεί, είναι, ξέρεις, η σκεπή του σπιτιού.
1: Ναι.
0: Προς ποια πλευρά θα κυλήσει το αυγό?
1: Δεν γεννάει ο κόκορας.
0: Ω, ναι! Δεν γεννάει ο κόκορας.
1: Ναι.
0: Και τρίτη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ποιος μήνας έχει 28 ημέρες?
1: Φλεβάρης.
0: Ξανασκέψου το.
1: 28 ημέρες.
0: Ναι.
1: Ανά δύο, κανείς, αλλά ανά δύο χρόνια ή ανά τέσσερα.
0: Όλοι οι μήνες έχουν 28 ημέρες,
1: σωστό,
0: Δημήτρη.
1: Σωστό.
0: Όλοι οι μήνες έχουν.
1: Ναι, ήταν λογοπαίγνιο. Καλό,
0: είναι,
1: καλό,
0: λογοπαίγνιο.
1: Καλό,
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Να στείλω την καλημέρα μας στην φίλη μας την Εύα. Εύα, καλημέρα. Καλημέρα σας, λέει. Καλή εβδομάδα. Μου στείλω εδώ μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Από το αυτοκίνητο. Να παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα, ladies and gentlemen, και να επιστρέψουμε σε λίγο για να παίξουμε στον αέρα με τους φίλους ακροατές, να δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ στο Fun Factory. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810 370 888. Θα μας πάρετε τηλέφωνο, να βγούμε στον αέρα, να παίξουμε παρέα, να κερδίσετε την επιταγή. Okay.

0: Βάλαμε και λίγο Νότι Σφαγιανάκη να το αφιερώσουμε στον Παναγιώτη, το φίλο μου, το συνονόματο από το Speed Wars στην Παπαναστασίου πίσω από τον Άγιο Ευγένιο.
1: Ωραία.
0: Να πάμε εκεί πέρα, να πάμε πλύνει το αυτοκίνητό σου.
1: Α, πάω, ναι.
0: Δημητράκη.
1: Α,
0: στο,
1: πάω.
0: Στο κανεί εδώ, ο φίλο σου, ο Παναγιώτη.
1: Δώρο.
0: Ο Μάρτη, δώρο, δώρο.
1: Δηλαδή, περίμενε, θα το πλύνω εγώ και θα είναι δώρο.
0: Ε, ναι, γιατί εκεί είναι self-service.
1: Α,
0: δεν δε στο πλένουν.
1: Ωραία, είναι... δώρα κάνει, ρε.
0: Εντάξει. Ε, ναι, αλλά σου κάνω δώρο τη διαδικασία.
1: Ωραίος, ωραίος. Και αυτό εδώ, εντάξει, λοιπόν, κομπλέ.
0: Πάμε τώρα στο άλλο δώρο.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ να πάτε στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, να παίξουν τα παιδιά, να παραγγείλετε και κάτι. Έχει πολύ ωραίο φαγητό, κάτι πίνσες, κάτι τέτοια, κάτι μακαρονάδες, κάτι καρμπονάρες, κάτι σουβλάκια, κάτι μπέργκερ, κάτι τέτοιο. Να φάτε εκεί και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ με το παιχνίδι των τριών ερωτήσεων.
1: Τίμιο.
0: Τίμιο. Θα μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-370-888. Θα βγούμε στον αέρα, θα παίξουμε παρέα. Είναι εύκολες ερωτήσεις που έχουμε διαλέξει. Κάναμε μια πρόβα προηγουμένως με τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε άλλη μία, μήπως και.
1: Την πάτσα σε μία. Ναι, ήταν καλό το λογοπαίγνιο, ωραίο.
0: Ναι, την πάτσα σε μία. Θα κάνουμε άλλη μία πρόβα. Και για να καταλάβετε πώς παίζετε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Για να μας πάρετε μετά τηλέφωνο στο 2810-370-888. Να παίξουμε στον αέρα παρέα, να κερδίσετε τη δωρεπιταγή. Συμφωνούμε.
1: Okay, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε δεύτερη πρόβα.
1: Ναι.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το μοναδικό γράμμα που δεν υπάρχει σε κανένα όνομα ελληνικού μήνα? Υπάρχει ένα γράμμα.
1: Ναι.
0: Από την, από το...
1: από τη δικιά μας αλφάβητο.
0: Ναι, από τα 24 γράμματα.
1: Ναι.
0: Το οποίο αυτό το γράμμα,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει στο όνομα. Δεν υπάρχει σε κανένα
1: στο
0: μήνα.
1: Όνομα του, ναι, ναι, ναι, το σε... ωμέγα.
0: Το ωμέγα.
1: Ναι, σε ποιο υπάρχει το ωμέγα? Μπαπ, στην έφερα τώρα. Σε κανένα μήνα δεν υπάρχει το ωμέγα.
0: Γιατί δεν υπάρχει?
1: Σε, για πες μου.
0: Το Οκτώβριο πώς γράφεται?
1: Α, υπάρχει.
0: Μα με κοροϊδεύεις, ρε, ναι, υπάρχει, Δημήτρη, υπάρχει τώρα.
1: Λάθος, για πες.
0: Λοιπόν, το ψι είναι, φίλε.
1: Α, οκ. Okay.
0: Το ψι. Δεν υπάρχει το γράμμα ψι.
1: Δεν υπάρχει,
0: Δεν υπάρχει σε, σε κανένα μήνα, τέλος πάντων. Στο όνομα, ναι, σε κανένα μήνα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Πόσες καρδιές έχει ένα χταπόδι? Mm. Ε, αυτή τώρα πρέπει να σε ψαράζει για να την ξέρεις.
1: Τρεις.
0: Τρεις έχει.
1: Τρεις έχει, το θυμήθηκα. Τρεις έχει.
0: Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο, τρεις άντρα. Έχει. Μπράβο. Ε, και το άλλο πρέπει να το ξέρεις. Μην κάνεις, μην βιαστείς.
1: Όχι.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας? Μην βιαστείς.
1: Την έχουμε ξανακάνει αυτή και είχα απαντήσει λάθος.
0: Ε, ναι, γι' αυτό το είπα.
1: Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι είναι το Σίδνεϊ, αλλά δεν είναι το Σίδνεϊ.
0: Σωστά.
1: Είναι μια άλλη πόλη, ούτε η Μελβούρνη είναι.
0: Είναι η
1: Καμπούλ.
0: Όχι, Καμπούλ.
1: Τι Καμπούλ, ρε. Κάπως λέγεται, παράξενη.
0: Ισταμπούλ. Η Καμπέρα.
1: Καμπέρα, ναι, από κά ξεκινούσε.
0: Ναι, ναι, Καμπέρα.
1: Δεν το ξέρει άνθρωπος, πιστεύω αυτό.
0: Ε, μα γι' αυτό τα λέμε εμείς αυτά.
1: Ναι,
0: για
1: σωστό,
0: να, τα,
1: σωστό.
0: Να τα μαθαίνει ο κόσμος. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να πάνε στο Τσέιζ με τη Μαρία Μπεκατόρ να τους κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Να πούνε, να το είχε πει ο Παναγιώτης στην
1: εκπομπή. Σωστός.
0: Και να πάρουν τα λεφτά να πάνε με τον Τζέισερ.
1: Σωστός.
0: Το σούπερ αγόρι. Κατάλαβες.
1: Σωστός.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, 2810-370-888. Παίρνετε τηλέφωνο, παίζουμε παρέα στον αέρα. Δίνουμε το δώρο, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ στο Fun Factory. Παίζουμε λίγο Πέγκυ Ζήνα, επιστρέφουμε σε λίγο να παίξουμε.

0: καλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
1: Music Club.
3: Music Club.
8: Music Club. 105,8.
9: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
1: Για να πάμε τώρα στον πρώτο, παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, το TikTok. Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
10: Καλημέρα σας, καλά.
1: Τι είναι αυτό το αλάρμα, τα αλάρμ κάνουν τόσο θόρυβο?
10: Έχω σταματήσει.
1: Τι αυτοκίνητο είναι αυτό και κάνει τόσο θόρυβο το αλάρμ, ρε φίλε? Αν είναι δυνατόν, τι αμάξι είναι αυτό?
10: Ένα βιτάρα.
1: Πω. Κάνει τόσο θόρυβο το αλάρμ στο βιτάρα. Τέλος πάντων, το όνομά σου πώς είναι?
10: Ευελίνα.
1: Ευελίνα. Ωραία, μια χαρά. Και πού είσαι τώρα, πού έχεις σταματήσει?
10: Τρεις
1: βαγιές. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, το κατάλαβες το παιχνιδάκι, εύκολο είναι.
10: Για να ξαναπεί, για να ξαναπες το μου λίγο.
1: Ναι, το παιχνίδι είναι πολύ απλό. Θα σου κάνω τρεις ερωτήσεις που έχουν κάποιες απαντήσεις πάρα πολύ εύκολες. Και αν καταφέρεις να απαντήσεις και στις τρεις ερωτήσεις, θα κερδίσεις μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να πας στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Να περάσετε πάρα πολύ. Έχεις παιδιά?
10: Δύο.
1: Ωραία, μια χαρά. Οπότε θα περάσετε πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
10: Είμαι έτοιμη.
1: Καλή επιτυχία. Πρώτη ερώτηση.
10: Ευχαριστώ.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος? Θα σε βοηθήσω λίγο, γιατί αυτό είναι λίγο δύσκολο.
11: Είναι λίγο δύσκολο, ναι.
1: Ναι.
10: Το σηκώτη.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν το είχα στο μυαλό μου σαν όργανο, γιατί όταν λέμε όργανο θεωρούμε αυτά κυρίως που είναι μέσα.
11: Τα λειτουργικά,
1: τα λειτουργικά.
11: Κυρίως, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι, και, είναι και ότι είναι έξω, είναι. Δηλαδή, απ' έξω τι είναι απ' έξω, ας πούμε? Είναι το δέρμα, ας πούμε, λέμε.
10: Το ναι. Δέρμα.
1: Άρα το δέρμα, λοιπόν. Σωστή η πρώτη.
11: Ωραία.
1: Congratulations.
11: Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση.
10: Ζυγίζει περίπου 3 με 5 κιλά, λέμε τώρα.
1: Τι.
10: Ζυγίζει, το ήξερα, αλλά λέω νόμιζα εσωτερικά.
1: Ναι, είδες, ναι. Κάτω, βλέπεις.
11: Ναι.
1: Το βλέπεις, λοιπόν. Έλα, εύκολη τώρα είναι η επόμενη ερώτηση. Πολύ εύκολη είναι. Ποιος είναι ο δορυφόρος της γης?
10: Δορυφόρος της γης.
1: Ναι, που γυρνάει γύρω γύρω από τη γη. Έλα, εύκολο.
11: Πανεύκολο είναι αυτό.
1: Το βράδυ, το βλέπουμε το βράδυ.
11: Έλα.
10: Λάσκα.
1: Ποιο, η Αλάσκα.
10: Όχι, τι είπα, όχι.
11: Είπε το βλέπουμε το βράδυ.
1: Το βράδυ το βλέπουμε.
10: Σελήνη.
11: Ρε εσύ.
1: Σελήνη είπες.
10: Σελήνη.
1: Α, μπράβο.
11: Μπράβο.
1: Φεγγάρι δηλαδή, το φεγγάρι. Φεγγάρι πάνω θέμα. Ναι, μπράβο. Πάρα. Okay. Μα πώς τα ξέρεις, με είσαι εντυπωσιάσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, και τρίτη και πολύ εύκολη τελευταία ερώτηση.
11: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό το ζώο,
11: ναι,
1: το οποίο συνήθως όταν κρεμιέται από τα δέντρα είναι ανάποδα, δεν είναι προς τα πάνω?
10: Η νυχτερίδα.
1: Η νυχτερίδα,
11: μπράβο.
1: Ναι.
11: Μπράβο. Ούτε η Αργεντινή δεν πήρε τέτοια βοήθεια.
10: Γιατί καλά.
1: Όχι, εντάξει, καταπληκτική.
11: Περνά στο τελικό.
10: Καλά, δεν πήγε και η Αργεντινή. Καλά.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Μείνε στη γραμμή να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου. Μπράβο, Δημήτρη.
11: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία τάκα αυτό με την Αργεντινή. Ήταν καταπληκτική. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Διαφημίσεις!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 11 παρά 20.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Ευχάριστα.
1: Πάντα.
0: Ευχάριστα. Ψεφτά το πρωί είμαστε εδώ, αχάραγα.
1: Εσύ
0: ήρθες πιο μετά.
1: 8 και κάτι, εντάξει.
0: Άλλοι δεν ήρθανε καθόλου.
1: Δεν
0: υπάρχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα ξανά ο Magic Johnson.
1: Ναι, σπαξούς, διακοπές.
0: Ναι,
1: το διάβασα.
0: Λοιπόν, μια συνήθεια που έγινε λατρεία.
1: Το ζήσαμε, τον έζησες κι εσύ.
0: Εννοείται ρε.
1: Χταράς.
0: Εννοείται. Los Angeles Lakers.
1: Έτσι.
0: Los Angeles Lakers, Magic.
1: Με πιο ψηλό ήταν ντουέτο. Πες το.
0: Με τον Καρίμ.
1: Α, μπράβο.
0: Ευχαριστώ. Καρίμ από την
1: Αμπτούλ Τζαμπάρ.
0: Τα προηγούμενα χρόνια,
1: ναι,
0: που είχε έρθει πάλι ο Magic Johnson,
1: ναι,
0: είχε πάει στη Ζάκυνθο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, Αθήνα και στον Ισμό της Κορίνθου. Τι να πάει να κάνεις ρε φίλε στον Ισμό της Κορίνθου, έχεις έρθει διακοπές, τι να κάνεις στην Κορίνθο.
1: Bungee jumping. Στον Ισμό όλοι πάνε για bungee jumping. Μπορεί να πει και ο Magic Johnson να κάνει bungee jumping.
0: Ναι. Ανέβασε ένα story στο Instagram αυτός,
1: ναι,
0: που με ακολουθεί και εμένα.
1: Ναι.
0: Ναι, από εκεί το είδα.
1: Ωραίος.
0: Και λέει, σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Τρομερή διαφήμιση αυτό, να ξέρετε.
1: Μα την αγαπάει πολύ, το έχει πει.
0: Ναι. Απολαύσαμε ένα εκπληκτικό δείπνο στην ταβέρνα ο Βασίλης.
1: Με σουβλάκια είναι ο Βασίλης.
0: Ξέρω, ρε φίλε, ταβέρνα λέει Βασίλη.
1: Ωραίος.
0: Στο λόγο, έτσι λέγεται, λέει η περιοχή, ναι, Σπαξούς. Σπαξούς δεν ήταν γυρισμένη η εκπομπή του.
1: Η σειρά του Παπακαλιάτη. Η μητέρα του Παπακαλιάτη μένει στους Σπαξούς, ναι, μόνιμα,
0: ναι,
1: έχει σπίτι.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα τα ξέρεις τα κουτσομπολιά και εσύ τώρα.
1: Εντάξει, την έβλεπα τη σειρά,
0: λοιπόν, ανέβασε λοιπόν ένα story και το έγραψε ο Magic Johnson στην ανάρτηση από κάτω. Ταβέρνα Βασίλης στους Σπαξούς.
1: Ο Μπιλάρας.
0: Ωραίος
1: ο Μπιλάρας.
0: Είχαμε λύσει την ταβέρνα του Βασίλη.
1: Βασίλη. Ναι.
0: Καλά τα λέει ο άλλος ο... Πώς το λένε τον άλλο που κάνει το stand-up comedy.
1: Ο Τσουβέλας.
0: Ο Τσουβέλας. Ότι με αυτά τα ονόματα που βγάζουν σε λίγο καιρό δεν θα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος να ανοίξει μια ταβέρνα. Να τον λένε
1: Κυριάκο.
0: Εντάξει, ο Κυριάκος είναι καλό.
1: Ναι.
0: Θα τον λένε ας πούμε Αναξίμανδρο.
1: Ευρυπίδη.
0: Ταβέρνα Ευρυπίδη. Δεν θα μπορεί ένας άνθρωπος με αυτά τα ονόματα που δίνουν στα κοπέλια να ανοίξει μια ταβέρνα.
1: Έτσι.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκη σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
1: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
4: Σοβαρά? Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
1: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
4: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα.
6: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Θα πούμε πάλι αύριο.
5: Ελπίζουμε να περάσετε ωραία. Θα τα πούμε αύριο με τον Δημήτρη τον Καστρινάκη
6: και τον Παναγιώτη τον Μάρτη.
5: Μα μη φωνάζεις ρε φίλε. Στο γήπεδο νομίζεις πως είσαι εδώ πέρα και φωνάζεις κάθε πρωί? Είναι δυνατό ρε παιδί. Ναι, αύριο μην αργήσεις πάλι.
6: Όχι παιδί μου, στην ώρα μου.
5: Στην ώρα σου, ναι. Εντάξει, άντε, ευχαριστούμε για.

0: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
1: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
0: Εννοείται.
1: Μήπως έχει και social media.
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
1: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
9: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
10: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
9: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στο ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
10: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
9: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
11: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

μια καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

Και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Creta Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού.

0: για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
9: Πού ταξιδεύεις πάλι?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
9: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
8: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
9: Άντε πάλι.
10: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Διαφημίσεις!

0: Kiki.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
4: Είναι μία και μοναδική.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Άντε μην αργείς, Γιώργος Γιαννιάς από τα πολύ ωραία τραγούδια του Γιαννιά. Μα τι τραγουδάρες έχει πει ο Γιαννιάς, που για μένα είναι από τις πιο ωραίες και ερωτικές φωνές. Ακούσαμε και Νικοβέρτη και κάπως έτσι επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου γιορτάζει η Σάρα, χρόνια της πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Χτες βέβαια γιόρταζε ο Άγιος Παΐσιος, μεγάλη χάρη του. Και έγινε έτσι προσκύνημα φοβερό εκεί στη Σουρωτή. Φυσικά είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι, σας το είχα πει, αλλά και στο δικό μας εκκλησάκι εκεί στο Ρέθυμνο, στον πλακιά του Ρεθύμνου, που είναι εξαιρετικό. Το είχαν βάσει και σε TikTok πριν από λίγες εβδομάδες που είχα πάει. Και ο Άγιος Παΐσιος έγινε περισσότερο έτσι γνωστός, νομίζω, μετά την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του Μέγκα, όπου ήταν από τις πιο πετυχημένες θρησκευτικές σειρές που έχουμε δει ποτέ. Και πάρα πολλοί κόσμος τον έμαθε περισσότερο, ενώ οι Βόρειοι τον γνωρίζαν ήδη εδώ και χρόνια, να ξέρετε, σε Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα. Εμείς εδώ θα είμαστε με τις μουσικάρες μας. Στην παρέα μας είναι και ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τα υπέροχα καταστήματά του, το Έντεχνο Μπέ Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Μεζόν, που έχουν εξαιρετικά έπιπλα. Μάλιστα, είχαν φτιάξει και το στούντιο της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού. Στην εκπομπή Καλύτερα Δεν Γίνεται. Και η ίδια η Ναταλία Γερμανού ευχαρίστησε τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, όπως κάνω και εγώ καθημερινά. Υπέροχο στούντιο είχαν φτιάξει. Εντάξει, Γερμανού τώρα είναι αυτή, πήγε στους καλύτερους. Πού να πάει, ρε παιδιά. Έντεχνο λοιπόν, Residence και Μεζόν, όλα τα καταστήματα σε λεωφόρο Κνωσού, για να βρείτε χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι.
1: Α, σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
2: Και iPhone και Android.
1: Ναι, μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί είμαστε μαζί και πάλι. Τι και αν είναι Δευτέρα, εντάξει παιδιά. Και ξέρεις, το καλοκαίρι είναι και πιο ζόρικες οι Δευτέρες, αλλά τουλάχιστον είμαστε εδώ. Έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και την καλύτερη διάθεση. 6-9-70-11-10-58, αριθμός Viber του σταθμού μας, για να στέλνετε πολλά μηνύματάκια. Και φυσικά μας βρίσκετε και στα social, είμαστε παντού. Και ακολουθήστε με και στα προσωπικά μου προφίλ, Κον Παπαδοπούλου στο Instagram και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Πάμε σε break και επιστρέφω σύντομα κοντά σας.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες. Είναι μία.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ. Οι καλοκαιρινοί ακροατές μου είναι εδώ. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον οδοντίατρό μου, το Στέλιο το Χατζάκι, και να καλωσορίσουμε και την Αθηνά στο οδοντιατρίο, παρακαλώ. Αθηνά μου, θα έρθω σύντομα για να διαπιστώσω ότι είσαι τόσο καλή όσο λέει ο Στέλιος. Τα φιλιά μου σε όλη την ομάδα εκεί, στην Κατερινούλα μου, σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε καθημερινά, έτσι για να φτιάχνουν ακόμα καλύτερα τα δόντια ακούγοντας Music Club. Ocean Seaside, το αγαπημένο μας στέκι, είναι στην ανάληψη Χερσονήσου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ανάληψη. Ούτως ή άλλως συνηθίζουμε τα καλοκαίρια να βγαίνουμε εκτός πόλης. Οπότε νομίζω το Ocean Seaside είναι η καλύτερη επιλογή. All day place to be. Από νωρίς το πρωί για καφεδάκι, για σνακ στην παραλία, για βουτιές και φυσικά υπέροχες γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean από το σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη. Vegetarian επιλογές, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, κρεατικά δικής του σκοπής. Αν δοκιμάσεις τριμπάι στο Ocean, δεν θα ξαναδοκιμάσεις αλλού, νομίζω. Παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Σούσι εξαιρετικό από κομπαγιάση. Τι άλλο να πω, και ειδικές βραδιές, θεματικές βραδιές, διαφορετικές κάθε ημέρα της εβδομάδας για να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται. Σήμερα Δευτέρα έχει σαξόφωνο ή βιολί ή κάτι τέτοιο. Τρέξτε να προλάβετε και κάντε τις κρατήσεις σας στο Ocean. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο 2897-021-428. Πάμε να κάνουμε και διαγωνισμό, γιατί θέλω να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Να δώσω 4 δροσιστικά κοκτέιλ στο Ocean. Αρκεί να μου στείλετε μηνυματάκι στο Viber. Θα το κάνουμε Viber σήμερα με τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας. 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού μας.

0: Η Κρήτη ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασέ το, ανέβασέ το, ανέβασέ το, ανέβασέ το.
1: Ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος, τι έβγαλε πάλι ο Θεούλης. Και μη μου τον εκνευρίζετε τον Οικονομόπουλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αφήστε τον ήρεμο να κάνει τις συναυλίες του έτσι όπως μόνο εκείνος ξέρει. Γιατί βλέπω διάφορα έτσι στιγμιότυπα στα social, φανερά εκνευρισμένος με τους τεχνικούς του Οικονομόπουλος. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, και εσείς μην τον προκαλείτε. Ένοχο κορμί λοιπόν αφιερωμένο στην Αθηνά. Συνεχίζουμε εδώ με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε λίγο στην ατζέντα της εβδομάδας. Λοιπόν, πάρτε στυλό και χαρτί και γράψτε. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης που γράφει τις απίστευτες κομματάρες και τραγουδάει και εξαιρετικά στο Τεχνόπολης Park, στο Ανοιχτό Θέατρο, στην Αμουδάρα, σε μια παραγωγή της Cretan Art Productions, παρέα με το Music Club 105,8. Φυσικά θα δώσουμε προσκλήσεις, εννοείται, δωρεάν σε όλους εσάς. Αλλά εσείς μπαίνετε ωστόσο στο Ticket Services να κάνετε τις κρατήσεις σας. Σαμπάνης είναι αυτός, παιδιά, είναι εξαιρετικός. Είναι μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα και είναι και στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης, που πάντα εκεί οι συναυλίες είναι πάρα πολύ ωραίες και πολύ ρομαντικές. Βλέπετε και τον ένα στο ουρανό, αν πετύχεις, και βραδιά με φεγγάρι, όπως ήταν πέρυσι που έκανε συναυλία ο Ρόκος με Πανσέλινο, ακόμα καλύτερα. Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν, 17 του μήνα, 18 ο Νίκος Απέργης στο New Seaside, πάλι με χορηγό το Music Club 105,8. Επίσης πολύ στα πάνω του Απέργης. Σας τα λέω έτσι για να ξέρετε, να ετοιμάζεστε, ρε παιδί μου, όταν θα φτάσει στο Πουσουκού, που θα διασκεδάσουμε και ποιους καλλιτέχνες θα δούμε. Εξάλλου, τα πάντα τα μαθαίνεις εδώ. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες έρχονται παρέα με Music Club 105,8. Γιώργος Σαμπάνης, σου έρχομαι την Παρασκευή.

ο Απόντ που μας έκανε μια ωραιότατη καντάδα μέσα από το νέο του τραγούδι. Αυτός ο καλλιτέχνης πολυεργαλείο, έτσι θα τον πω εγώ. Που παντρεύτηκε, έκανε και παιδί, περιμένει παιδί. Χαμός με τον Απόντ. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Λευτέρη και στην Τζόρτζια που ήρθαν επιτέλους στο Ηράκλειο στη γενέτειρα. Είναι αγαπημένοι μου ακροατές, μας ακούνε συνέχεια από το Αμβούργο της Γερμανίας. Τώρα επιτέλους ήρθαν εδώ κοντά μας. Άντε, σας περιμένω και στο στούντιο μια μέρα. Πολλά φιλιά στην Νικολέτα, στον Τόνι, στην Μαρίνα, στη Λάντα, στον Ήγκορ, σε όλη εκεί το παρεάκι μας ακούει από τη στιγμή από τον Ντόμς. Μπράβο, βρε παιδιά, πηγαίνετε στις καυτέρες και να βάζετε στην εφαρμογή να ακούτε τον Music Club. Μην ξεχνάτε να κατεβάζετε και εσείς εντελώς δωρεάν την εφαρμογή στο κινητό σας για να μας ακούτε όποιαν είστε και φυσικά μέσα από όλες τις πλατφόρμες και από το site μας musicclub1058.gr. Αυτή τη στιγμή βλέπω, μας ακούνε, γιατί μπορεί να έρχονται οι ομογενείς μας τώρα για διακοπές στην Κρήτη, είναι όμως και πολύ ακόμα στο εξωτερικό, Αμερική, Τσεχία, Ιράν, Σερβία, Γερμανία, Πολωνία, Αυστραλία, Ιταλία συντονισμένη. Μπράβο, μπράβο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνυματάκια. Πάλι και πάλι και πάλι που λέω υπέροχο στο Δόρης Φέρης.

0: 105,8.
1: Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό της εβδομάδας με τον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Κωνσταντίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ζέστανο καιρός.
2: Έχει ζεστάνει ο καιρός, όμως σε υποφερτά επίπεδα, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνει για ακόμα μία φορά η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.
1: Ευτυχώς, Μιχάλη μου, ευτυχώς.
2: Μαθώζουν τα μελτέμια, θα τα πούμε και στη συνέχεια της ενημέρωσής μας, μιας και πρόκειται να διατηρηθούν και αυτή την εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή ο καιρός θα είναι έτσι αυτή την εβδομάδα το ίδιο και με λίγο άνεμο.
2: Θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, μόνη παραφωνία, τα ενισχυμένα μελτέμια που μέχρι και την Τετάρτη θα πλύνουν σε αρκετές περιοχές, αγγίζονται τοπικά και τα 7 μποφόρ με εξάρσεις και τα 7 μποφόρ. Αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί μια επικινδυνότητα όσον αφορά την εξάπλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή και αυτή την εβδομάδα. Όσον αφορά τώρα τη θερμοκρασία, θα είναι σχετικά ζεστός ο καιρός, σε υποφερτά όμως θερμοκρασιακά επίπεδα, μια και η θερμοκρασία στα αστικά κέντρα θα βρίσκεται μεταξύ των 30 και 32 βαθμών ως μέγιστη τιμή. Χαμηλή σχετική υγρασία δεν θα δημιουργεί συνθήκες έντονης αίσθησης ζέστης στους 33-34 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα. Πέμπτη Παρασκευή τώρα φαίνεται να κοπάζουν οι άνεμοι και αυτό σημαίνει θα ανέβει λίγο περαιτέρω η θερμοκρασία. Στους 32 με 33 βαθμούς Πέμπτη και Παρασκευή η θερμοκρασία στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θα είναι η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στις παραθαλάσσιες περιοχές, όμως τα κεντρικά και νοτιότερα, κυρίως νοτιότερα τμήματα του νησιού μας, ο υδράργυρος ενδεχομένως να δείξει και θερμοκρασίες κοντά στους 37, ίσως και 38 βαθμούς για λίγο για αυτό το διήμερο. Από την Παρασκευή τώρα σταδιακά επανέρχεται και πάλι το μελτέμι που θα αγγίξει ένταση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τα 5 με 6 μποφόρ. Και επιστρέφει η θερμοκρασία και πάλι σε πιο, θα έλεγα, λίγο πιο δροσερά επίπεδα.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Αερικός. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φιμετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό

0: σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
1: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
0: Άντε πάλι.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Διαφημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Παίζουμε δυνατά μπροστά στο κύμα. Να και ο Νίκος Απέργης που έρχεται και εκείνος το Σάββατο 18 Ιουλίου στο News Inside παρέα με Music Club. Και επιστρέψαμε έτσι πολύ πολύ δυναμικά και πολύ καλοκαιρινά. Στην παρέα μας είναι και η Calco Cretan Aluminum Construction. Αν χτίζεις να ανακαινήσεις θα πας καλύτερος φυσικά. Στα πεζά Ηρακλείου είναι αγαπημένη μας Calco, αλλά και στο calco.gr που μπορείς να μπεις να δεις μεγάλα έργα. Και φυσικά αν είσαι φίλος κατασκευαστής να επιλέξεις από έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός, τίποτα, πάντα έχει Calco μας παιδιά. Ποιότητα Calco. Και πάμε λίγο στον Γιώργο Κακοσέο, γιος του Γιάννη Πλούταρχου. Παιδιά, σαρώνει, ακολουθεί τα βήματά του. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, πολύ καλή φωνή. Μάλιστα μετά από έναν πολύ πετυχημένο χειμώνα με συνεχόμενες sold out εμφανίσεις στο look stage όπου εμφανιζόταν, συνεχίζει το ίδιο από ό,τι βλέπω και στην καλοκαιρινή του περιοδία. Στην μακρινή Αυστραλία πήγε ο Γιώργος Κακοσέος και τραγούδησε και γνώρισε πραγματικά αποθέωση από τους Έλληνες της Ομογένειας. Βλέπω κάποια βιντεάκια που ήταν όλοι παρόν σε κάθε του εμφάνιση, γεμίζοντας ασφυκτικά τους χώρους των εμφανίσεών του. Είναι από τους ανερχόμενους πολύ καλούς καλλιτέχνες που έχουμε ο Κακοσέος, νομίζω. Και το χάρηκε και εκείνος, γιατί εντάξει, το ξεκίνημά του τώρα να πηγαίνει και στη μακρινή Αυστραλία δεν το λες και λίγο. Από τους καλύτερους καλλιτέχνες της νέας γενιάς. Πάμε να ακούσουμε το πρόσφατο τραγούδι του, λέει και Γιώργος Κακοσέος.

Music Lab 105,8. Πάμε λίγο στα τηλεοπτικά. Η Faye Scordai, η αγαπημένη παρουσιάστρια, από ό,τι φαίνεται κάνει πολλά ξεκινήματα στη ζωή της αυτή την περίοδο. Το φθινόπωρο ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας για δεύτερη φορά στη ζωή της μετά τον Γιώργο Λιάγκα, με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μετά την απότομη διακοπή της από το Μέγκα, επιστρέφει στα παλιά, μόνο στα επαγγελματικά, και συζητάει ήδη με τον Αντένα. Μετά από 4 χρόνια, από ό,τι φαίνεται, η Faye Scordai επιστρέφει στον Αντένα. Το θέμα είναι ποια εκπομπή θα αναλάβει. Έχει γίνει, λέει, πρόταση για το Dancing with the Stars. Πολύ ωραίο project. Πολύ ωραίο show. Θεωρώ ότι θα ταιριάζει απόλυτα στη Faye Scordai. Αλλά κάποια άλλα σενάρια την θέλουν να αναλαμβάνει και τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μια πολυπαθή ζώνη για τον Αντένα, αφού έχουμε δει να μην. Πηγαίνει τόσο καλά έτσι τα τελευταία χρόνια. Η Ελένη Τσολάκη είχε την μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μετά μπήκε η Καραβάτου. Λέγεται ότι τώρα συζητάει και η Faye Scordai. Για να δούμε. Ίσως και εκείνη να μην θέλει και κάτι καθημερινό για να απολαύσει τον έγκαμο βίο. Πολλά ακούγονται και πολλά γράφονται για τη Faye Scordai. Είναι σε συζητήσεις πάντως αυτό το διάστημα. Δεν τη φτάνουν οι προετοιμασίες του γάμου. Έχει τώρα να δει και πού θα πάει τηλεοπτικά. Και όλοι περιμένουμε με αγωνία να δούμε πού θα είναι η Faye Scordai του χρόνου, αφού την καθημερινή πλέον ζώνη, το πρωινό, δηλαδή του Μέγκα, το αναλαμβάνει η Σύση Χριστίδου. Δηλαδή τη θέση της Σκορδά θα πάρει η Σύση Χριστίδου που έκανε Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξέρετε, τώρα είναι και η περίοδος που γίνονται οι μεταγραφές και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Ανασυγκρότηση δυνάμεων, παιδιά, μετά την ξεκούραση από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μιχάλη Χατζηγιάννη, με έχετε ζητήσει, κλείνω τα μάτια, όλους δικό σας. Κλείστε και απολαύστε.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9.000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
11: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
10: Σοβαρά, κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
11: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
10: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Music Club 105,8.
1: Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει πριγκίπισσα. Ναι, δύσκολη γέρια για πρίγκιπες. Μετά ήθελε να γίνει βασίλισσα της νύχτας. Άστο, κορίτσι μου, άστο, δεν κάνεις. Τελικά έγινε η βασίλισσα του ραδιοφώνου και σου φτιάχνει την ημέρα εδώ και χρόνια στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, κάθε πρωί 11 με 2 στο Music Club 105,8. Lady Dynamia. Άσε που έχει και την καλύτερη παρέα. Μαζί της η Άρτεμις Πεντζοπούλου.

0: των 5,8.
1: Στα καλύτερα που έρχονται λοιπόν, λίγα λεπτά μετά από τη μία, το λέει και η Ιουλία Καλυμάνη μέσα από το νέο της τραγούδι. Έτσι, τα καλύτερα σας εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, για να ακούτε πάντα Music Lab για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Επιστρέψαμε λοιπόν, επιστρέφει όμως και ο αγαπημένος μας συγγραφέας του Σασμού, ο Σπύρος Πετρουλάκης, ο δικός μας ο κριτικός κορυφαίος, ο νούμερο ένα συγγραφέας στην Ελλάδα, με νέα τηλεοπτική σειρά που βασίζεται πάλι σε βιβλίο του. Μετά το Σασμό, μετά το Ναυάγιο που μεταφέρθηκαν τηλεοπτικά και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, έρχεται ο Καθαρμός από τον Σπύρο Πετρουλάκη. Το νέο του βιβλίο λοιπόν θα γίνει για άλλη μια φορά μεταφορά στην μικρή οθόνη. Το story έχει να κάνει με ένα ολόκληρο χωριό ποντίων που είχε βυθιστεί κάτω από τόνους νερού, μου θυμίζει το δικό μας εκεί στο Ποσελέμι, φράγμα Ποσελέμι, στον πάτο μιας λίμνης. Βγαίνει λύση στην επιφάνεια το χωριό μετά από έναν ισχυρό σεισμό και ζητά Καθαρμό φυσικά. Αυτός είναι και ο τίτλος της νέας δραματικής σειράς, Καθαρμός θα λέγεται. Βασισμένο στο βιβλίο του φυσικά. Ήδη έχουν προχωρήσει με την εταιρεία παραγωγής και τα δικαιώματα του μυθιστορήματος για να το μεταφέρουν στη μικρή οθόνη, όπως σας είπα. Μετά τη συμφωνία ανάμεσα στους γραφέα και στην εταιρεία παραγωγής, ξεκίνησαν οι επαφές για να βρεθεί τηλεοπτική στέγη. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν ποιο κανάλι θα εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη σειρά. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο. Καταλαβαίνουν τώρα ότι θα είναι πολύ ωραίο και σαν σειρά. Αφού στο θαμμένο χωριό αναδύεται όταν τα νερά υποχωρούν, βρίσκονται λέει τα σώματα μιας οικογένειας ποντίων που χάθηκαν πριν από μισό αιώνα. Ο βυθός αποκαλύπτει μυστικά καλά κρυμμένα και η αναζήτηση της αλήθειας ξεκινά σαν οδηπορικό στη μνήμη και ανάγκη κάθαρσης. Όταν έχω πληροφορίες για το ποιο κανάλι θα το δείξει, θα σας πω. Ξέρετε ότι ο Σπύρος Πετρουλάκης είναι από τους αγαπημένους μας και έρχεται και κάθε φορά και στον Music Lab να μας παρουσιάσει τα καινούργια του βιβλία. Πάμε να ακούσουμε ρεμπέτικο και απόνο, όπως μου ζήτησε η φίλη μας η Μαρία, και σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για να δώσουμε δροσιστικά κοκτέιλ στο Ocean Society.

0: Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, ακούσαμε και Θοδωρή Φέρη. Να καλωσορίσω τον φίλο μου, τον Τόνι, στο σταθμό και την Νικολέτα. Νικολέτα, πιάσε το μικρόφωνο, μας πεις μια καλημέρα, παρακαλώ. Πιάσε, να, αυτό. Όποιο θέλεις. Έχουμε πολλά μικρόφωνα εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ, Κωνσταντίνα. Ο άντρας Μοτούν είναι φανατικός φαν σου. Είμαστε στην Κροατία. Και σε ακούμε συνέχεια. Είσαι η ωραιότερη φωνή της Ελλάδος, αγαπάμε.
0: Και εγώ σας αγαπώ, αλλά ο μεγάλος οφάν είναι εδώ, ο κύριος Λευτέρης που ακούει από το Αμβούργο και του κάνω αφιερώσεις όλο το χειμώνα. Και τώρα ήρθατε εδώ για διακοπές. Hi Tony!
2: Hi Κωνσταντίνα!
0: Hi Tony! Τι να αφιερώσουμε στον Τόνι?
1: What you like to listen, Tony?
0: What do you want?
2: Whatever you like. You know my taste.
0: Ξέρω τα γούστα του παιδί μου. Φουρέιρα θα βάλουμε. Λοιπόν, καλωσορίσατε. Έρχονται όλοι για διακοπές εδώ στην Κρήτη μας. Τι ωραία. Δισκοτέκ θα βάλουμε στον Τόνι, Νικολέτα. Δισκοτέκ, λοιπόν.
1: Δισκοτέκ που τα αγαπάει.
0: Έτσι, αφιερωμένο. Ο Ίγκορ με τη Λάντα μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Ο Ίγκορ με την Λάντα μας ακούνε και σου στέλνουν τα φιλιά τους.
0: Έτσι. Πολλά φιλιά για να τα αφιερώσουμε εδώ. Εξαιρετικά.

Music Lab 105,8. Να και το Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι, παιδιά. Τι χορούς θα ρίξουμε στα πανηγύρια με τις καμπάνες του Αργυρού? Δεν λέγεται. Μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική, φυσικά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Με το νέο του άλμπουμ αφιερωμένο στο Αιγαίο, με άρωμα Ελλάδας, και το τραγούδι Καμπάνες που μόλις ακούσαμε. Παρέα και με το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου, για να πάνε οι φίλοι μου άντρες ακροατές να επιλέξουν μοναδικά ρούχα από μαγιό για την παραλία, από βερμούδες, τι-σερτ, τα πάντα φυσικά, και βραδινές εμφανίσεις. Δικαιοσύνης 17 είναι το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο. Και κάνουμε και πολλούς διαγωνισμούς, σας δίνουμε πολλά και πλούσια δώρα. Βλέπω εδώ πολλά μηνυματάκια και για το διαγωνισμό στο Ocean. Σε λίγο, παιδιά, θα κάνω την κλήρωση. Να πω καλημέρα και στην Ειρήνη, και στην Εύα και στον Κώστα, σε όλους εσάς που έχετε στείλει μηνυματάκια. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση για να δούμε ποιος θα κερδίσει τα κοκτέιλ σε ο αγαπημένο μας στέκι στην ανάληψη Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε και έναν Νίκο Μακρόπουλο, να το πάμε έτσι πιο ελληνικά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζ.

0: συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
2: Από το 1993 στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Ποιος είναι?
1: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
3: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
1: Εννοείται.
3: Μήπως έχει και social media?
1: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
5: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για φημίσεις. Γέλα.
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους music club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη είναι εδώ. Εσύ, Ποπή, σταματάκι, τι σταθμό ακούς?
4: Τι θα ακούς τώρα.
3: Εσύ, ειδικά τώρα, τι να ακούς?
4: Δεν
3: μπορείς να ακούς και τίποτα άλλο, ρε παιδί μου.
4: Μα δεν γίνεται.
3: Η Ποπή μας είναι εδώ να μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση, να δώσουμε τα 4 κοκτέιλ στο Ocean Seaside. Ποπά, άρα πρέπει να σε πάω στο Ocean. Ναι, θα ξετρελαθεί.
4: Ναι.
3: Μετά το σαμπάνι που θα πάμε την Παρασκευή, έτσι, το Σαββατοκύριακο θα σε πάω και στο Ocean, εντάξει. Πάτα τώρα το κουμπί να δούμε ποιο ή ποια θα κερδίσει τα κοκτέιλ. Και κάνουν και κάτι κοκτέιλ. Έχουν και τα δικά του, Ocean.
4: Oh.
3: Ναι, που είναι διαφορετικά από τα συνηθισμένα κοκτέιλ.
4: Είναι δικά του.
3: Ναι,
4: δική
3: του, δική του. Και βλέπει τη θάλασσα από κάτω, χαλαρώνει. Έλα, έλα, πε.
4: Λοιπόν, η νικήτριά μα είναι η Ελευθερία.
3: Γεια σου, ρε Ελευθερία. Θα πάρει φιλενάδε σου να πα στο Ocean Seaside στην ανάληψη χερσονήσου. Μπράβο, μπράβο.
4: Μπράβο, μπράβο.
3: Πόπι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σου αφιερώνω το επόμενο από μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Έτσι.
5: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
6: Τρελό καλοκαίρι.
5: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8.
2: Music Club 105,8.

της Αργεντινής, όπως και εγώ βλέπω εδώ παρουσιαστής Γιώργος Μαυρίδης. Θυμάστε που κάνατε την υπέροχη εκπομπή με τον Σάκη Τανιμανίδη? Πότε θα ξαναδούμε τα ταξίδια τους, ρε παιδιά, με το World Party? Πήγε στην Αμερική για να δει την αγαπημένη του Αργεντινή, όμως όπως έγραψε χαρακτηριστικά στα social ο Γιώργος Μαυρίδης, τίποτα δεν κύλησε όπως το είχε σχεδιάσει. Οι τελευταίες δύο ημέρες ήταν γεμάτες απρόοπτα. Για ποιον τώρα, για τον Γιώργο Μαυρίδη που έχει κάνει τόσα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ανατροπές, λέει, και έντονο άγχος σε σημείο, λέει, που πίστεψα ότι δεν θα φτάσω ποτέ στο γήπεδο. Θα μοιραστεί, λέει, βίντεο μαζί μας για να μας πει πόσο πολύ ζωρίστηκε για να φτάσει στις ΗΠΑ και να δει την Αργεντινή, την αγαπημένη του ομάδα, και το Μέση φυσικά. Ανυπομονώ να δω το βίντεο. Εντάξει, συμβαίνουν οι αναποδιές καμιά φορά στα ταξίδια. Το θέμα είναι να μην σου χαλάσουν τη διάθεση. Αφού έφτασε στο γήπεδο και ανέβασε φωτογραφία, όλα καλά. Χορηφώνεται το Μουντιάλ αυτή είναι εδώ την εβδομάδα. Άδικος για μένα ο αποκλεισμός της Νορβηγίας. Εγώ ήθελα πάρα πολύ ο Χάλα να πάει στους τέσσερις μαζί με την Νορβηγία, όπου οι Νορβηγοί, παιδιά, φεύγοντας από την Αμερική, στο αεροδρόμιο έκαναν και αυτό το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό με το κουπί. Έχω την εντύπωση ότι αντικείθηκαν λίγο από το διαιτητή στον αγώνα με την Αγγλία. Αλλά τώρα θα μπούμε και στην τελική ευθεία. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω με Τζάκι Ο και Ελένη Φουρέιρα, το νέο της τραγούδι Τα Σπάει. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Έρχεται ο DJ μας να μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Καλή εβδομάδα να έχουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο την Τρίτη το πρωί στις 11 ακριβώς. Φιλάκια!

0: Music Club 105,8. Όλοι ακούνε.
1: Γεια σας, είμαστε
2: η Εύα,
3: η Βάλια,
4: η Πινελόπη,
5: η Δήμητρα,
6: η Κλειό.
7: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: Club.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω!
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι!
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα?
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Τι

0: 95,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ.

0: 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
6: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
11: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
10: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
10: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, το θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
6: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
7: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά, να τον τρελάνουμε.
5: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
7: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
8: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για μπογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

105,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μίξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο

0: Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
2: Πού ταξιδεύεις πάλι?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
2: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
1: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
2: Άντε πάλι.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
5: Διαφημίσεις! Yellow!

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλία Σκάλ, πατάς γερά, φτάνεις ψηλά.
4: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
11: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
10: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
12: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
13: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
18: Non

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή.

0: Φινίκια και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Avgis. Το Α και το Β στο κούφωμα.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ΑΝΕΚ Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ΑΝΕΚ Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Για φημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Music Club 105,8. Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Το κουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση. Στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Ποιος είναι ο Ζήνονας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
6: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
7: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
11: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
10: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
12: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
10: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
0: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
13: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
0: Σοβαρά. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
13: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
0: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Music Club 105,8 Non-Stop Mix by Michalis Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

0: Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Michalis Raftopoulos. Τα σπάει.
1: Να με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο.

0: σύστημα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
0: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
2: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
1: Διαφημίσεις! Γεια!

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι ΙΚΟΠΡΟΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Ο Music Club είναι παντού. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Α, ναι, και στο ραδιόφωνο, στους 105,8. Και μην το ξεχάσω, έχουμε και app για το κινητό σου. Άκουσέ μας, ακολούθησέ μας. Music Club 105,8.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε.
0: Μεγάλο ραδιόφωνο.
1: Όχι αστεία.

Τέλεια ήταν η πολύ αγαπημένη μας Έλληνα Παπαρίζου, που έχει και καινούργιο τραγούδι βέβαια, αλλά εμάς μας αρέσουν τα παλιότερα της, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Πάντα Σε Περίμενα. Και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, είναι Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, άλλη μια εβδομάδα ξεκίνησε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, πιο μέση δεν γίνεται. Και φυσικά έχουμε πολύ καλή διάθεση για να σας τη μεταδώσουμε και να περάσουμε καλά μέχρι τις 8 που θα είμαστε εδώ, ακούγοντας και τα δικά μας αλλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θέλω να συνεχίσουμε με ένα από τα πολύ αγαπημένα μου από το παρελθόν, από τους Νίγμα. Τους θυμάστε τους Νίγμα και την πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το καλοκαίρι? Θα το θυμηθούμε μαζί. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον πρώτο μας διαγωνισμό.

0: ξεφύγαμε.
1: Μία από τις συνεργασίες που ακούσαμε στα φετινά βραβεία του MAD ήταν η συνεργασία της Αντιγόνης με την Αναστασία. Και το αποτέλεσμα ήταν το υπέροχο Τζάλα, το οποίο ξεσήκωσε όλη την Ευρώπη. Αν και δεν πήγε τόσο καλά, ενώ από άποψη τελικής κατάταξης, αλλά πήγε στον τελικό. Νομίζω ότι η Αντιγόνη ήταν μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες. Όχι επειδή είναι της Κύπρου, έτσι. Και αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει και τέτοια. Την αλήθεια λέμε πάντα. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Μαζί μας και σήμερα υδροδυναμική Σαριδάκη και η Thermit Ecology. Πακετάκι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μόνο στην υδροδυναμική θα βρείτε τους ηλιακούς της Thermit και θα τους βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Θα πάτε μια βόλτα και θα βρείτε το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα. Μαζί μας έχουμε και το Olympia Palace. Είναι ο χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει την επόμενη κοινωνική σας εκδήλωση, όποια και αν είναι αυτή, όσα άτομα και αν έχει. Εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι απλά να καλέσετε στο 2810 823 947 και να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία.
2: Μπαίνεις στα μάξι,
3: παράθυρο κάτω,
2: το ράδιο στο τέρμα.
3: Και πού πάμε?
4: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: σε ταξιδεύει, βρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι. Αυτή η Αναβίση και το υπέροχο Αιγαίο είναι ένα από τα ταξιδιάρικα τραγούδια. Κλείνεις τα μάτια και είσαι στο Αιγαίο. Νοητά. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στη φίλη μας την Αγγελική. Καλησπέρα στο Μάριο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μου έχει επιλέξει και αυτό το δικό του αγαπημένο τραγούδι. Καλησπέρα και στο Βασίλη, ο οποίος μου κάνει παρέα σήμερα εδώ στο στούντιο. Βασίλη, θα πεις μια καλησπέρα. Μισό λεπτάκι, θα σε φτιάξω λίγο. Για πες μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε ξανά.
1: Καλησπέρα.
0: Τέλεια. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις επιλέξει το επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θα μας πεις ποιο τραγούδι είναι. Ποιος είναι ο τραγουδιστής?
1: Θεωρείς φέρει σαν ηροκούνια.
0: Και είναι μόνος του ή τραγουδάει με καμιά άλλη μαζί?
1: Με τη Φουρέιρα.
0: Α, με τη Φουρέιρα, ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
2: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
4: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Διαφημίσεις! Γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική!
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες!
13: Μόνο επιτυχίες!
12: Μόνο επιτυχίες!
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
14: Are you ready out there?
11: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: πάρα πολύ μας αρέσει το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου μαζί με τους One. Ήταν το Disco DJ με πολύ έτσι μεγάλη επιρροή, θα έλεγα, από 90's, έτσι. Και είναι ένα τραγούδι πολύ καλοκαιρινό, το οποίο παίζει συχνά πυκνά εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 6.30. Νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε κάπου εδώ μια μεγάλη καλησπέρα στην άλλη άκρη αυτού του πλανήτη, από εδώ που βρισκόμαστε εμείς δηλαδή, στη μακρινή Νέα Υόρκη, και στο φίλο μας το Βασίλη. Έχουμε μια αφιέρωση να κάνουμε. Βασίλη μου.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης που αφιερώνει.
1: Ο Βασίλης στο Γιάννη το επόμενο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.
2: Πες μου, τι θέλεις.
3: Μουσική.
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club. 105,8.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Νίνο Τζόσεφιν, υπέροχο ερωτικό ντουέτο ανάμεσα στους δυο τους. Είναι και ζευγάρι, ξέρετε, για εσάς που κοιτάτε λίγο αυτά τα κοινωνικά. Και εμείς συνεχίζουμε στο Music Lab και τους 105,8, φυσικά με Ολύμπια Παλάς, φυσικά με έναν χώρο ο οποίος περιμένει να φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας. Χωρητικότητα μέχρι 2.000 άτομα σε δύο αίθουσες, υπέροχες, πολυτελείς, με θέα στη θάλασσα, υπέροχο φαγητό, σέρβις, εκκλησία στον ίδιο χώρο. Το Ολύμπια Παλάς κοινώς έχει τα πάντα. 2810-823-947 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Και έχουμε και Thermit Ecology, είναι η πιο σύγχρονη 100% ελληνική, το τονίζω αυτό, ηλιακή θερμοσύφωνες. Θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και μία βόλτα από τον ενισόπεδο κόμπο στο Γιώφυρο θα σας πείσει ότι η Thermit έχει όντως τους καλύτερους ηλιακούς και με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης. Λοιπόν, εμείς πάμε στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης και αμέσως μετά επιστρέφω με τραγουδάκι διαγωνισμού και υπέροχες γεύσεις από τον Ντονάτο που σας περιμένουν να τις απολαύσετε.
1: Music Club 105,8.

0: Ποιος μωρό μου, ποιος θα απολαύσει τις γεύσεις του ντονάτου αυτό το απόγευμα? Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, εσείς θα επιλέξετε. Αφού πρώτα όμως μου βρείτε το τραγουδάκι του διαγωνισμού, ακούστε προσεκτικά την επόμενη επιτυχία. Η εισαγωγή σήμερα που θα ακούσετε είναι στα 22 δευτερόλεπτα και θα πρέπει μέσα σε αυτό το χρόνο να καλέσετε στο 2813-78888 να μου πείτε τον τίτλο του τραγουδιού. Μισό λεπτά, κύριε παιδιά. Το βρήκατε κιόλας. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Μήπως έχετε μαντικές ικανότητες?
1: Όχι.
0: Α, λέω, μήπως... Βρήκατε το τραγούδι χωρίς να το παίξουμε?
1: Χωρίς να το ακούσω.
0: Για μαντέψτε, αν το βρείτε θα σας δώσω δύο πίτσες, όχι μία, δύο. Θα πρέπει να μου περιμένετε λίγο. Θα κλείσουμε τη γραμμούλα και θα ανοίξουμε μόλις παίξει το τραγουδάκι μας, εντάξει?
1: Okay.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτάκι. Πάμε στον επόμενο, να δούμε πώς το βρει ο επόμενος. Παρακαλώ, καλησπέρα. Α, το κλείσε ο επόμενος. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να κατεβάσουμε τη γραμμούλα, να μην χτυπάει. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν προσεκτικά για να ξέρετε τι θα μου πείτε, έτσι. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη. 2813-78888 και τώρα πάμε να παίξουμε.
2: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Τώρα μπορούμε να περάσουμε επίσημα στην πρώτη μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Πώς σας λένε?
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, έχουμε ξαναπαίξει?
1: Ναι, έχω κερδίσει άλλες δύο φορές.
0: Αλήθεια, τώρα πρόσφατα?
1: Ναι. Όχι, είναι αρκετός καιρός.
0: Μπράβο, ωραία. Τότε μπορούμε να παίξουμε, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, τέλεια. Κωνσταντίνα, από πού μας ακούς, Κωνσταντίνα, πες μας.
1: Αυτή τη στιγμή από την Καρμεσό.
0: Τέλεια.
1: Είμαι καθοδόν.
0: Α, είσαι καθοδόν, γι' αυτό λες προς το παρόν. Ναι. Σε λίγο δεν ξέρουμε που θα είσαι.
1: Σε λίγο θα είμαι αλλού.
0: Μη μας πεις, φτάνει μέχρι εκεί.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Όχι.
0: Κωνσταντίνα, είσαι έτοιμη να μου δώσεις απάντηση?
1: Ναι, είναι η δεύτερη Αμβαδία, έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Ναι! Έχει ο καιρός. Πάω συγκλονιστικό, η Κωνσταντίνα για τρίτη φορά σαν οδοστρωτήρας περνάει από το Music Club.
1: Παρασύρει
0: τα πάντα στο πέρασμά της. Κωνσταντίνα μου, μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, τέλεια. Όλα καλά μέχρι εδώ. Τι θέλεις να σου δώσουμε, Κωνσταντίνα?
1: Τι προσφέρετε?
0: Τι προσφέρουμε? Όχι εμείς ακριβώς, τον ντονάτο το προσφέρει. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
1: Μπέργκερ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, Κωνσταντίνα. Εάν μου πεις τρία ακόμη τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Δέσποινα Βανδύ, εκτός από τα γυρίσματα, θα σου κάνω τα μπέργκερ 2. Γρήγορα όμως, έτσι. Γρήγορα τρία τραγούδια της Βανδύ.
1: Το γεια. Και το κοριτσάκι σου.
0: Το κοριτσάκι σου και άλλο ένα.
1: Και το πρόσφατο το σ' αγαπώ και δεν πάω καλά.
0: Ναι, τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Την αγχώσαμε λίγο, αλλά τα είπε.
1: Είναι. Και άκουσα πρόσφατα και live τη Δέσποινα Βανδύ στην Αθήνα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ναι. Κωνσταντίνα μου, δύο τα μπέργκερ για σένα. Μένει στη γραμμή σου, μένει στη γραμμούλα σου και τα λέμε σε λίγο.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Ελλάς. Βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος, επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox, με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, NEF, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
3: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
4: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
5: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
7: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
8: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
9: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: Που εμφάνιση κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
4: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι αυτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
4: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ένα από τα δεκάδες τραγούδια που παίζουν αυτή την εποχή από 90s και 20s και έχουν διασκευαστεί ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε και μας έκανε ποδαρικό για το τρίτο μέρος στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Τι μου κάνετε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα, στείλτε μου τα μηνύματά σας, μην τρέπεστε, ψάξτε να με βρείτε στα social media, Χάρης Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να μου στείλετε επίσης τα αγαπημένα σας τραγούδια, να αφιερώσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα, έτσι να θυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές που κάναμε αφιερώσεις στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα να στείλω επίσης στην Κατερίνα, η οποία μου έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από το Θοδωρή Φέρι, που είναι από τα πολύ αγαπημένα μας και θα είναι αυτό που θα δώσει συνέχεια στον χώρο των επιτυχιών.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

0: Γεια σου ρε Θοδωρή Φέρη, με το χαμό που προκάλεσε στο Παγκρίτιο Στάδιο και μέσα σε αυτούς που ήταν εκεί στη συναυλία, που εντάξει ήταν το μισό Ηράκλειο, η αλήθεια είναι, ήταν και η φίλη μου η Άννα. Ανούλα μου, τα φιλιά μου, καλησπέρα και στα παιδάκια σου, τα όμορφα που με ακούτε παρεούλα αυτό το απόγευμα. Να είστε καλά. Και όπως είπα και στο story μου, όποιος δεν ανέβασε story από το Φέρη, να μην σταυρώσει like μέχρι να φύγει αυτή η χρονιά. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλη, ο οποίος επιστρέφει από Αγία Μαρίνα Βόνη. Α, πολύ ωραία Βαγγέλη, σε ζηλεύουμε, η αλήθεια είναι. Καλή επιστροφή. Θα σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι από Νίκο Οικονομόπουλο. Φαντάζομαι ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος αρέσει σε όλους, οπότε θα κολλήσει κάπου εδώ. Καλησπέρα να στείλω και στη φίλη μας την Ελευθερία, η οποία μου έχει ζητήσει τραγούδι από Χρήστο Σαντιγκάη. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ και έρχεται αμέσως και πολύ γρήγορα το επόμενο.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Αναστασία με πάρα πολύ άγριες διαθέσεις. Και εμείς συνεχίσουμε στο Music Lab και τους 105,8 με Πέτσα Μόλις. Για εσάς που θέλετε τα πάντα για το κατοικίδιό σας και να τα βρείτε σε ένα σημείο, θα πάτε λοιπόν σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις και μάλιστα και στο καινούριο, στην καλοκαιρινού, έτσι στο κέντρο της πόλης. Θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκτός έως και 50%. Και μάλιστα υπάρχει και ένας σούπερ καλοκαιρινός διαγωνισμός. Με κάθε αγορά ξηράς τροφής Αμπρόζια συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωρεοεπιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ, παρακαλώ. Οπότε σπεύσατε στα Πέτσα Μόλις. Μαζί μας και αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που θέλετε να ετοιμάσετε αλουμίνια για το σπίτι ή το εξοχικό σας. Και φυσικά οποιαδήποτε κατασκευή σιδήρου, αυλόπορτες, περίφραξη ιδιωτικών χώρων, τα πάντα στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από τον Γιώργο Κακοσέο και είναι μια διασκευή ενός παλιότερου τραγουδιού του Σώτη Βολάνη.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Lab. Μόνο Music Lab 105,8.

0: Όλα για όλα στο Music Lab και του 105,8. Καλησπέρα σε εσάς μόλις συντονιστήκατε. Έχουμε ένα μισά ωράκι ακόμα μπροστά μας. Μην μου αγχώνεστε, για να παίξουμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τα οποία μου επιλέγετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στα social media. Τα δικά μου θέλετε, Χάρη Σταματάκη. Στο Music Lab θέλετε, Music Lab 105,8. Θα μας βρείτε παντού. Και λίγο πριν περάσω στο επόμενο διαφημιστικό διαλυματάκι, θέλω να σας δώσω άλλο ένα δώρο από το Aqua Plus για να πάτε με την παρέα σας και να κάνετε υπέροχες βουτιές εκεί στις νεροτσουγλίθρες. Θα περάσετε καταπληκτικά. Για τον πρώτο ή την πρώτη που θα με καλέσει τώρα στο 2810-370-888, μία διπλή πρόσκληση για Aqua Plus. Παίζουμε τώρα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το Χάρη.
0: Ποιον έχουμε στη γραμμή μας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Το όνομά σας πώς είναι?
2: Είμαι Ελένη Καρπούζα.
0: Ελένη μου, είσαι έτοιμη για Aqua Plus?
2: Σωστά.
0: Τέλεια! Συγχαρητήρια, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Να περάσεις τέλεια στο Aqua Plus. Ποιο θα πάρεις μαζί σου?
2: Την κόρη μου.
0: Τέλεια. Ελένη μου, μένει στη γραμμούλα σου και σου λέω λεπτομέρειες σε πολύ λίγο εκτός αέρα.
2: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Για φημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Μοναδικό στο Δωρισφαίρης και ένα σύνθημα νομίζω πλέον αυτό το είπες, έτσι, δεν το συζητάμε. Μπλούζες, κασκόλ, καπέλα, επίθεση και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τέταρτο μέρος, επιστρέψαμε 8 λεπτάκια μετά τις 7.30. Να δούμε τι γίνεται λίγο με τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ηλία, τον κολλητό μου που μας ακούει και σήμερα από τη μακρινή Γερμανία. Καλησπέρα σας που μας ακούτε γενικότερα από το εξωτερικό. Καθώς βλέπω εδώ μέσα από τα δικά μας μέσα ότι είστε πάρα πολλοί και σήμερα. Από Αμερική, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Τουρκία, Πολωνία, Τσεχία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Καναδά, μάλιστα και Αυστραλία σήμερα. Τα φιλιά μας σε όλους, Κύπρος και Ελλάδα εννοείται συντονισμένοι. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι που θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Σαμπάνη και είναι αυτό που θα συνεχίσει εδώ στο Music Lab και τους 105,8.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Lab 105,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο, το κλείνω και ποτέ. Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: με ξόδεψες, αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη στο Music Lab και του 105,8. Πάντα παρέα με Πέτσα Μόλις. Βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε για το αγαπημένο σας κατοικίδιο σε ένα από τα 10 καταστήματα σε όλη την Κρήτη. Και φυσικά συμμετέχετε με κάθε αγορά αξία, με κάθε αγορά ξηρά στροφής Αμπρόζια, συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωρεοπιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ, παρακαλώ. Εμείς συνεχίζουμε και με αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και μεταλλικές κατασκευές. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και 2810-210-249. Σας έχω πολύ ευχάριστα μουσικά νέα, καθώς η Άννα Βύση ανακοίνωσε τον τίτλο του νέου της τραγουδιού, το οποίο θα είναι μια συνεργασία με τον διεθνούς Έλληνα DJ Argy. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Όλο πιο πάνω» και θα το ακούσετε πολύ πολύ σύντομα στο Music Lab.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Lab 105,8.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπημένα μου παιδιά. Ελπίζω να περάσατε όσο τέλεια πέρασε και εγώ μαζί σας. Να ανανεώσουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Μένετε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Οι επιτυχίες άλλωστε δεν σταματούν ποτέ. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο. Κάντε τρέχη με το Χάρη. Τέλος. Τα φιλιά μου. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Για χαρά.
1: Music Club 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκης σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει. Πολύ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
9: από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Διαφημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
9: Music Club.
10: Music Club. 105,8.
11: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
12: Τα πες όλα.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκτόσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Ψυγείο καταψύκτης Bosch, διαστάσεων 2 μέτρα ύψος επί 70 πλάτος, γραφίτι, ενεργειακής κλάσης Α, με 5 έτη εγγύηση, μόνο 999 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Bosch, χωρητικότητας 10 κιλών, Α ενεργειακής κλάσης, με λειτουργία ατμού, μόνο 489 ευρώ. Ηλεκτρική κουζίνα Bosch, inox με κεραμικές εστίες, μόνο 529 ευρώ. Και όλες οι οικιακές συσκευές, Bosch, Pitchos, Neff, με δώρο το ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
11: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρωνα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
10: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρωνα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
11: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
10: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρωνας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
12: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
13: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

Η Κρήτη ακούει μόνο Music Lab, σε λέω. Τα πες όλα. Music Lab 105,8. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.

0: Α, σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι. Μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγά το σταθμός.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Για φημίσεις γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο. Σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.
3: Έφυγες.

Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Michalis Raftopoulos.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Αλήτης Ακαρδίου.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Να με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.